0: Αλφα FM
1: 104,7
2: 104,7.
3: Συντονίστηκες.
4: Κόλλησες.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Το πραγματικό πρόσωπο της Αμηχανίας.
7: Ναι.
6: Εκεί την ώρα που είσαι στα διόδια.
7: Ναι.
6: Χαϊδέψτε.
7: Ναι.
6: Λίγο το χέρι αυτού που σας δίνει τα αρέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Αυτό ο Αρναούτολο, γιατί δεν έχετε ένα διήμερα τη Φιλιππίνες? Ένα διήμερα να πει το πρωί, να γυρίσει το βράδυ.
6: Ο Σόμερ πώς το κάνει.
5: Ο Σόμερ πώς το κάνει, ρε. Ο Νάτος Γαλούλης. Σωστός.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
7: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Πυροβολάει.
9: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Μην λούζε σε Μεγάλη Παρασκευή.
5: Μην τρως τα νύχια σου.
4: Ναι.
5: Την Παρασκευή και την Τετάρτη.
6: Μην τα κόβεις, όχι
5: μην τα τρως. Μην τα τρως, δεν είναι γεγραμμένο. Άμα τα τρως, τα κόβεις.
6: Τα τρως, τα κόβεις.
5: Όταν τα τρως τα νύχια, δεν τα κόβεις.
6: Τι λες, μωρέ.
4: Επειδή μου τα κάνεις χράτσα χρούτσα, δεν τρώω τα νύχια σου, δεν κόβεται.
6: Συγγνώμη, είναι το ίδιο πράγμα να τρως τα νύχια σου και να κόβεις τα νύχια σου.
5: Βέβαια, όταν τα τρως δεν τα κόβεις.
4: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
5: Α,
6: για το αποτέλεσμα μιλάτε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το ξεχάσω ό,τι ήξερα. Άλλο πες. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια προκατέληψη.
5: Τι να σημαίνει καμία.
6: Δεν έχω, ρε παιδάκι, με αυτό.
5: Εσύ δεν έλεγε καμιά δεκαπενταριά χθες στο τραπέζι.
6: Όχι, δεν είπα εγώ καμία. Μπερδεύεσαι, δεν είπα.
5: Αχ, Θεό μου, βοήθησε.
6: Όχι, δεν είπα εγώ καμία προκατάληψη.
5: Δεν είπε, δεν είπε.
6: Όχι, δεν έχω.
5: Κάπου εδώ δεν είπε.
6: Η φωνή της λογικής και να σας πω ότι όντως η Ράνια μας δεν είπε.
5: Δεν είπε κάτι.
6: Όχι, δεν είπα εγώ, δεν έχω. Δεν άκουσα τη
5: σου. Καταστροφή σου είναι αυτή δίπλα με τα στράκια.
6: Μόρε δεν με παρατά τώρα. Να σε πω λίγο κάτι. Πώς μιλάς έτσι, Γρηγόρη Αρναούτογλου.
5: Φοράς μια μπλούζα και μάτια αστέρια, πώς να το πω.
6: Δεν το λένε όμως το τη λέξη.
5: Που δεν λένε λέξη
6: χρυσή να πούμε.
7: Γύφτησε τον Εβίζαξε όμως το έλεγε.
6: Μην βάζεις. Το λες άλλο το Εβίζαξε και άλλο το Βίζι. Δεν είναι ωραία έκφραση.
5: Αυτή η ζωβαροφάνεια είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο.
6: Είμαστε.
5: Ειδικά οι γυναίκες της ζωβαροφανής.
6: Έχεις κανένα πρόβλημα.
5: Τραγουδάς το γυναίκα τον Εβίζαξε και είσαι πάνω στο τραπέζι και μόλις πούμε Βιζί τρελάνεσαι. Και τώρα να τραγουδήσει.
4: Δεν μπορεί να τραγουδήσει.
5: Δεν μπορεί να μιλήσει.
6: Μα δεν με αφήνει.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Με στεναχωρεί που τα βράδια μου λείπεις. Με στεναχωρεί ο έρωτας σου αλήτης. Και εσύ δεν έρχεσαι. Με στεναχωρεί και καπνίζω και πίνω. Με στεναχωρεί λίγο λίγο να σβήνω.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.

Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Έλα να πλύνεις πιάτα!
7: Μάνα, εγώ είμαι για μεγάλα πράγματα!
6: Καλά, έλα να πλύνεις την κατσαρόλα!
7: Δεν είναι φοβερό, ρε φίλε, όμως που κάποτε η μάνα σου τουλάχιστον δικιά μου με κυνηγούσε για να φάω και τώρα με κυνηγάει για να πάρει το φαγητό. Εδώ μπορεί να είσαι αγελάδα και στην Ιδία να σε έχουν για θέα.
0: Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στοίχημαν. Ταξιδεύοντας μαζί στα ακριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς, θα έλεγα, ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Στοίχημαν στο YouTube, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας ήδη. Βέβαια, θα πω εγώ τρόπους επικοινωνίας τώρα. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης @offzoo. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Μπείτε έτσι να μας στείλετε την καλημέρα σας από όπου και αν μας ακούτε και στείλτε μας και την καιροκάνη, γιατί έρχομαι σε λίγο με τα νέα για τον καιρό να ρίξουμε μια πρώτη ματιά. Τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να μην σταθώ εδώ. Το έχω ζηλέψει τόσο πολύ. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Τι Μαρόκο, ρε φίλε. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Πω και μόνο που το λέω. Διαμονή σε πολυτελές πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές. Επίσκεψη στο διάσημο Μπλε Χωριό. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου. Πω ρε παιδιά, τι να πεις. Εμείς εδώ το κληρώνουμε από ό,τι βλέπω στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Οπότε μπορείτε να το διεκδικήσετε, να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφετε Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Μάνεσης Travel εννοείται, υπογράφει το ταξίδι αυτό. Η επιτυχία δεδομένη. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Επειδή είναι η ώρα του διλήμματος, είπαμε πως συνεχίζαμε το χθεσινό, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία.
2: Η αλήθεια είναι ότι χθες πολύ αναστάτωση.
1: Πολύ αναστάτωση. Να πούμε λίγο ποιο ήταν το χθεσινό δίλημα. Το χθεσινό δίλημα ήταν ότι αν ο άνθρωπός σου σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, όχι μόνο μαζί σου, γενικά, σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ και είστε 20, 30, 15, 20 χρόνια μαζί, τι κάνεις σε αυτή την ιστορία? Κάθεσαι μαζί του, αποφασίζεις να κάτσεις μαζί του ή οτιδήποτε άλλο? Και βέβαια βγήκε από διάφορα μηνύματα που στείλατε χθες ότι ναι, Γρηγόρη, υπάρχει μια περίπτωση να κάτσεις, να μην ρωτάει αυτός τι κάνεις, αλλά ουσιαστικά να κάνεις σεξ εσύ με άλλους και να βρίσκεσαι εκεί στο σπίτι μαζί του, αλλά εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σεξ με κάποιους άλλους, απλά να είσαι.
2: Δηλαδή, περιμένει και να καταλάβω ότι δέχεσαι το ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν θέλει να κάνεις σεξ μαζί σου, δεν έχει όρεξη για σεξ μάλλον. Δεν χωρίζεις. Αλλά εσύ πας με άλλους ή με άλλες.
1: Ναι, αλλά δεν σε ρωτάει αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις με άλλους. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να δώσεις και πάρα πολλά. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
2: Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω, πάμε δίλημα.
2: Τι δεν ξέρεις?
1: Δίλημα το ζωής, υπόθεση νούμερο 2 για πρώτη φορά μας συμβαίνει. Με τη φωνή της λογικής, δίλημα τα καρδιά. Συνεχίζουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που όμως μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, στον οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλές. Μας ήρθαν χθες πάρα πολλά μηνύματα για διάφορες ιστορίες που φυσιολογικά ζευγάρια που ήταν στη ζωή και 10 και 15 και 20 και παραπάνω χρόνια, κάποια στιγμή για διάφορους λόγους και υγείας και για διάφορους λόγους που διαφορετικούς και ψυχολογικούς αλλά και για άλλα θέματα, ο ένας από τους δύο σταμάτησε να κάνει, δεν ήθελε να κάνει έρωτα. Όχι μόνο με τον άνθρωπό του, δεν ήθελε να κάνει έρωτα γενικά. Και η συζήτηση μας της ήταν, κάθεσαι ή δεν κάθεσαι? Αν είσαι 25-30 χρόνια με έναν άνθρωπο και είσαι εσύ, ας πούμε, στα 55, στα 60 και ακόμα νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις σεξ, το λέει η περδικούλα σου, ή πιο νέος, τι κάνεις? Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε αυτή η ιστορία, όταν λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι καθόμαστε, αλλά θα πάμε να κάνουμε εμείς κάτι, δεν θα το μάθει ποτέ βέβαια ο άνθρωπός μας. Συμφωνείτε σε αυτή την ιστορία? Ποια είναι η
2: ιστορία? Ή ενδεχομένως και να το ξέρει ο άνθρωπός μας, γιατί αν εκείνος δεν θέλει να κάνει σεξ, ο άλλος και θέλει ο άλλος.
1: Τώρα εσύ μπορεί να το ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάει και κάνει.
2: Ναι, εσύ γιατί ανοίγεις το τηλέφωνο, δεν θα πούμε εμείς την άποψή μας πρώτα?
1: Όχι, θα τη συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει ο κόσμος. Πάμε παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για το δίλημα?
3: Ναι.
1: Παρακαλώ, όνομα?
3: Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο μου, για πες.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχει συμβεί να κάποιος να μην είναι, θα το πάρω και λίγο στο ψυχολογικό, δεν είναι θέμα να μην θέλει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να το πιάσουν με ψυχολογικά, δηλαδή να πάει να γίνει, να μην γίνει, να αρχίσει μετά η γυναίκα να αναρωτιέται γιατί δεν θέλεις, τι γίνεται, τι σου συμβαίνει, υπάρχει κάποια άλλη, και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς, ενώ το θέλεις πραγματικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, υποβάλλεις τον εαυτό σου ότι τώρα θα τα καταφέρω, τώρα θα τα καταφέρω, και ουσιαστικά αυτό παίρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό τώρα που περιγράφεις δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι εμείς λέμε ότι συνειδητά δεν γουστάρει να κάνει σεξ. Εσύ τώρα λες για μια αισθητική δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
3: Όχι ακριβώς αισθητική δυσλειτουργία, περισσότερο στο ψυχολογικό. Επειδή μπορεί να συμβεί αυτό για 6 μήνες, για ένα χρόνο, μπορεί να έρχεται μία έτσι, μία να έρχεται αλλιώς. Και εσύ ουσιαστικά λες ο άλλος κάθεται.
2: Ωραία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
3: Ναι, ουσιαστικά εσύ λες κάθεται ο άλλος σε αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι κάθεται. Έτσι, και από την πλευρά του άντρα και από την πλευρά της γυναίκας.
2: Okay.
3: Και προσπαθείτε να το λύσετε μαζί. Δηλαδή δεν νομίζω.
2: Ωραία, και περνάει ένας χρόνος,
3: χρόνια,
2: δύο χρόνια, τρία χρόνια.
3: Πάλι προσπάθεια. Εφόσον γίνεται προσπάθεια και το παλεύετε μαζί, όσα χρόνια και να περάσουμε,
2: okay,
3: δεν έχει σημασία για μένα. Εφόσον βλέπεις ότι προσπαθεί, δεν είναι ότι το έχετε παρατήσει και δεν ασχολείστε με αυτό το πράγμα καθόλου. Αν δεν ασχολείστε καθόλου με το...
2: Πώς είναι το όνομά σου?
3: Γιώργος.
2: Γιώργο.
3: Αν δεν ασχολείστε δηλαδή καθόλου με αυτό, αν δεν προσπαθείτε γενικώς μαζί να το αντιμετωπίσετε, τότε ναι, έχει τελειώσει.
2: Άρα Γιώργο μου, εσύ λες ότι θα καθόσουν δίπλα στη γυναίκα σου.
1: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν, που το μυαλό μας πηγαίνει πολλά απλά, δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Για κάποιο λόγο εσύ από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, έτσι. Για ένα θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Η γυναίκα σου κάθεται μαζί σου, έτσι.
3: Ναι.
1: Θα τη ρωτήσεις ποτέ ή θα της ζητήσεις ποτέ το λόγο αν πάει να κάνει κάτι άλλο χωρίς ποτέ να το μάθεις? Δεν θα σου το πει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα πονηρευτείς, θα της πεις μην τυχόν και πας και κάπου κάνεις άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα την ανοίξεις αυτή την κουβέντα ή θα είναι ένα κρυφό μυστικό στο μυαλό σου ότι αφού δεν κάνω, σέβομαι το ότι κάθεται δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να της ρωτήσω κιόλας αν πάει κάπου αλλού για να ξεδίνει σεξουαλικά, γιατί μπορεί να έχει τις ορμές της, μπορεί να έχει τα πάντα της και να θέλει να κάνει έρωτα. Θα τη ρωτούσες?
3: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχει καταλήξει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί, συζήτηση. Συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενήλικες είμαστε όλοι. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι μαζί για τα παιδιά. Υπάρχουν
2: και
3: ζευγάρια...
2: το συζητάς και δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι συνεχίζεται και διαιωνίζεται.
3: Κοίταξε, εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κοιτάξω πού φταίω εγώ σε αυτό. Δεν θα το πιάσω εγωισμός. Αν εγώ δεν μπορώ, π.χ. για τον οποιοδήποτε λόγο. Και θέλω τη γυναίκα μου μαζί. Είμαστε αγαπημένοι, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε μια ωραία ζωή και κολλάει το όλο θέμα εκεί πέρα. Απλά θα την άφηνα, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτό που χρειάζεται. Έτσι. Ή γενικώς, εντάξει, παιδιά, δεν είναι μόνο.
2: Τι εννοείς, θα την άφηνες να πάει με άλλον?
1: Γιατί εσύ είπα να
3: έστω,
2: ερώτησα.
1: Και ρώτησε εγώ, σκάλα εσένα.
2: Ρώτησε.
1: Μα
2: δεν μου απάντησε.
1: Μην απαντήσεις εν θερμό, εσένα ρωτάω.
2: Ναι.
1: Για κάποιους λόγους λοιπόν και υγείας,
2: ναι,
1: δεν μπορείς να κάνεις σεξ.
2: Ναι.
1: Και η Ελένη κάθεται μαζί σου. Θα τη ρωτήσεις ποτέ στο λόγο αν πήγε κάπου αλλού ή αν θα πας με κάποιον άλλον? Κάθεται δίπλα σου. Έχουν περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, δεν κάνετε τίποτα, τρία χρόνια.
2: Αν ήταν αναρωτηθείς
1: ποτέ,
2: υγείας...
1: θα αναρωτηθείς ποτέ αν η Ελένη πήγε με κάποιον άλλον ή αν θα πάει.
2: Δεν θα απαντήσω όπως θες, θα απαντήσω όπως το λόγο.
1: Θα
2: απαντήσω όπως το λόγο.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και δεν ήταν απλά θέμα όρεξης, θα είχα την απέτηση η γυναίκα μου να είναι δίπλα μου όπως θα ήμουν και εγώ δίπλα της.
1: Το θέμα όρεξης δεν έχει να κάνει με την όρεξη, δεν πεινάω. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου ψυχολογικά και δεν έχω. Δεν το κάνω δηλαδή για νάζι.
2: Όχι, πολύ το κάνουν και σου λέει δεν θέλω, δεν γουστάρω.
1: Έλα το άλλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που να πει τώρα δεν γουστάρω, δεν θέλω.
3: Τώρα,
1: κάτι δεν πάει καλά.
3: Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Αλλά παιδιά, το σεξ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ενέργεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
2: Αυτό είπα και εγώ εχθές.
3: Τα οποία μπορούν να γίνονται και να έχουν και την ίδια απόλαυση και την ίδια σύνδεση ο ένας
2: με τον
3: άλλο.
2: Καλά, ίδια δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά είναι.
3: Εντάξει, οκ. Υπάρχουν πολλά βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τα οποία μπορεί και όλα αυτά, δηλαδή με όλη αυτή τη σύνδεση, να επανέλθει και ο άλλος.
1: Εμένα η συζήτηση που την ανοίγουμε για δεύτερο μέρος, Γιώργο, ήταν ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν μείνει μαζί σου όταν εσύ σταματήσεις να κάνεις έρωτα για οποιοδήποτε λόγο και έχεις μια σχέση 5, 10, 15, 20, 25, αυτού και βγαίνω χρόνια. Τι συμβαίνει? Και αυτός πάει και κάνει σεξ με κάποιους άλλους που εσύ δεν το μαθαίνεις βέβαια ποτέ και το κάνει μόνο για να καταπολεμήσει τις ορμές του. Σε πειράζει, μπορείς να μείνεις μαζί του ή δεν θέλεις ούτε αυτό να κάνει γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό?
3: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Δεν θα έχεις.
3: Είναι οργανική ανάγκη. Είναι κάτι στο οποίο ευθύνομαι εγώ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Είναι κάτι.
1: Ειλικρινέστατος τίμιος Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Έχετε καταλάβει τώρα ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι και λίγο αρρωστημένο, έτσι?
1: Γιατί?
2: Δηλαδή τώρα για 2-3 χρόνια δεν μπορώ να κάνω σεξ, αλλά ξέρω ότι η γυναίκα μου μπορεί να πηγαίνει με άλλον.
1: Δεν το ξέρεις αυτό πόσο χρόνια θα κρατήσει. Μην ανοίξουμε τώρα πολλές κουβέντες. Σου λέω το μυαλό σου να πάει μακριά. Μην ανοίξουμε για άλλες κουβέντες. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που σταμάτησαν για κάποιους λόγους να κάνουν σεξ.
2: 2-3 χρόνια.
1: Σταμάτησαν να κάνουν σεξ ο ένας από τους δύο για διάφορους λόγους, σου ξαναλέω.
2: Και γιατί είναι να μην χωρίσεις τότε?
1: Γιατί είναι η γυναίκα του, γιατί ήταν μαζί 25 χρόνια 30 και δεν φεύγει. Και είναι μαζί, και είναι μαζί από τα 25 και είναι 50. Είναι 50. Νεότατη δηλαδή.
2: Άρα φυσικάζει στη συνήθεια, επειδή έχει συνηθίσει
1: να είναι νεότατη λοιπόν. Και για κάποιους λόγους τα 50 σταματάει ο ένας από τους δύο να κάνει σεξ. Για διάφορους λόγους λέμε. Γιατί μην το πιάσουμε τώρα στις λεπτομέρειες.
4: Και είπαμε για την κλασική ιστορία ότι πολλά μέλη των ζευγαριών φεύγουν από το σπίτι για να ικανοποιήσουν αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Και επιστρέφουν θεωρώντας ότι έχουν σώσει το γάμο τους. Εγώ κάποια στιγμή φιλοξενούσα 4.
1: Πού να υπάρχει σοβαρή συζήτηση εδώ? Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Ελάτε, θέλετε να πείτε πολλά τώρα εσείς? Σα καταλαβαίνω εγώ.
5: Πού είσαι, ρε Παναγή, η Θάλια είναι.
2: Έλα, ρε Θάλια, πες. Θάλια, μίλα.
5: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ είμαι 51 χρονών.
2: Τέλεια.
5: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη 18 χρόνια.
2: Τέλεια.
5: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι από την πλευρά της γυναίκας θα μιλήσω, όχι από το άντρα, γιατί από το άντρα δεν ξέρω, δεν είμαι άντρας.
4: Μιλήστε παρακαλώ.
5: Λοιπόν, από την πλευρά της γυναίκας, η γυναίκα περνάει και μια κλιμακτήριο, παιδιά.
1: Και ο άντρας την περνάει.
5: Εντάξει, ο άντρας την περνάει από την ώρα που γεννιέται ο άντρας.
1: Να σου πω, Θάλια μου, θέλω να σου εξηγήσω αυτό. Και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Θέλω να θυμάσαι το άγχος του ανδρός στο θέμα της στήσης. Αν λίγο πάει καλά, εμείς που έχουμε προβλήματα και με τον προστάτη, και αν λίγο πηγαίνεις λίγο πιστεύω. Τι γελάς, ρε Παναγία?
2: Γιατί γελάς?
1: Γιατί γελάς? Μην γελάς.
2: Κάνει εξέταση.
1: Μην γελάς.
2: Κάνει εξέταση.
1: Συγγνώμη, και αν γελάσεις.
2: Ο άνθρωπος έχει κάνει.
1: Λίγο, Γιώργο, και αν γελάσεις, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, μπορείς να γελάσεις λίγο έξω να βγεις σε παρακαλώ.
2: Ναι, εντάξει.
6: Φύγεις λίγο έξω.
1: Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχουμε τα προβλήματα τα αισθητικής δηλειτουργίας. Το ξέρεις ότι πας να κάνεις μια εγχείρηση προστάτη, επειδή το συζήτησε λίγο κάποια στιγμή και λέει ο γιατρός να υπάρχει περίπτωση να κάνουμε προστάτη, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μην υπάρχει πλέον αισθητική λειτουργία.
2: Καθόλου μηδέν.
1: Καθόλου μηδέν, ναι. Θέλω να πω λοιπόν.
2: Και δεν σώζεται αυτό μετά.
1: Δεν σώζεται. Υπάρχει πρόβλημα να κάνει την εγχείρηση προστάτη για να σωθεί από τον προστάτη και να έχει πρόβλημα μετά με τη στήση. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Δηλαδή πα με αυτό το πράγμα. Μπορούν οι γιατροί να σου το πούνε. Ότι το λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, μετά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας.
2: Γρηγόρη μου, είπε, ναι. Απάντησε κάνεις, λοιπόν, ο Γιώργος.
1: Άλλο θέλω να πω.
2: Και σου είπε.
1: Και μετά άλλο θέμα.
2: Ναι.
1: Δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάει καλά η δουλειά σου. Πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Χρειάζεται βοήθεια. Διάφορα άλλα θέματα.
2: Σου απάντησε πω, δηλαδή, ο Γιώργος πριν.
1: Επειδή μιλάει η Θάλια για την κλιμακτήριο. Πόσα προβλήματα έχουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά?
2: Καλά, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκας και άντρα,
5: εσύ,
2: Θάλια μου. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκα. Και ο ένας και ο άλλος μπορεί να έχει. Αλλά σου λέει ότι αν υπάρχει ακόμα έλξη, το θέμα είναι να μην χαθεί η έλξη.
1: Θάλια, για συνέχιση, συγγνώμη.
5: Λοιπόν. Όπως έλεγα, επειδή οι γυναίκες περνάμε και μια κλιμακτήριο και οι άντρες περνάνε, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, Γρηγόρη. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα, επειδή είμαι γυναίκα, αντέχει. Ναι. Ο άντρας δεν γνωρίζω αν αντέχει.
1: Ναι, μην το λες, εγώ έτσι όπως είδα τον εαυτό μου, που ενώ κάποτε ήμουν ζωηρούλης και
5: δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να αντέξει και ένα χρόνο χωρίς σεξ.
1: Θάλια μου, έτσι όπως έχω γίνει και εγώ πλέον που μεγαλώνω, πάλι ξαναλέω, βλέπω τον εαυτό μου ότι και εγώ αντέχω. Πολύ άνετα. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει να είναι καλό άνθρωπος μου παρά να πάω. Παρά να πάω να κάνω έτσι σεξ μόνο και μόνο για να το κάνω, μόνο και μόνο για να πω ότι το έκανα. Εγώ προσωπικά έτσι, συγγνώμη που το λέω τώρα και ακούγεται.
5: Συμφωνώ.
1: Δεν υπήρξε τέλειος άνθρωπος. Έχω απατήσει, έχω κάνει χιλιάδες λάθη, με έχουν απατήσει, όλα έχουν συμβεί. Θέλω να σου πω ότι απλά μεγαλώνοντας αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν με ενδιαφέρει πια μόνο το σεξ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου παρά το σεξ.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Αυτό.
5: Δηλαδή αυτό που λες τώρα, θα πιάσω παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι 70 χρονών.
1: Ναι.
5: Ωραία, 65 με 70. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιο θέμα και δεν κάνουν καθόλου, τι γίνεται, χωρίζουνε?
6: Όχι καλέ, δεν χωρίζουν.
5: Κατάλαβες
6: που
5: το λέω?
6: Χωρίζουνε, όχι.
2: Καλά, τώρα και εσύ μιλάς για τα 70.
6: Εγώ λέω,
1: εδώ μιλάμε για το 50-55, θα λέμε εκεί πέρα, ξέρεις, ενώ κάτι ηλικίες 50-52.
2: Στα prime.
1: Εκεί που είσαι,
5: Γρηγόρη. 50-55, Γρηγόρη, όταν ένα ζευγάρι 50-55 δεν κάνει καθόλου, μα καθόλου, σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο έχει φύγει από τη σχέση.
1: Έχει παράλληλη σχέση.
2: Έχει φύγει από τη
1: σχέση, ναι. Όχι, εδώ μιλάμε για θέμα υγείας. Εδώ μιλάμε για θέμα υγείας.
2: Γρηγόρη, ξαναπάμε πάλι το ίδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδικασία του σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου για να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
5: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αν και αυτά δεν τα κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να μην μπορείς ένα χρονικό διάστημα να σου σηκωθεί το τσουτσούνι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά κάνεις κάτι όμως με τον άνθρωπό σου.
5: Ναι, συμφωνώ.
2: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
1: Μάλιστα. Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Φιλιά,
1: καλό μήνα, φιλιά και πολλά.
5: Θα
1: βγάλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.
6: Έχει ερεθίσει αυτό το θέμα.
1: Οι απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει γιατί έχοντας προστάτη.
2: Όπως τι, όπως να σου πω.
1: Γιατί το αποκαλείς
2: τον προστάτη πάντα.
1: Ξανακάνω κουβέντα και μην γελάσει.
2: Τι ζεις.
1: Έχοντας πρόβλημα με τον προστάτη μου.
2: Ναι.
1: Ήρθα αντιμέτωπο στα 50 μου χρόνια.
2: Ωραία.
1: Με τη συζήτηση για τον γιατρό, ευτυχώς μέσω σε ένας άλλος γιατρός.
2: Okay.
1: Γιατί αν άκουγα τον πρώτο γιατρό, μπορεί να είχα κάνει την επέμβαση τώρα και ουσιαστικά έμπαινα σε μια διαδικασία ενώ δεν χρειαζόταν τελικά να κάνω. Γι' αυτό λέω πάντα, και ας μείνουμε και κάπου σε αυτό, πάρτε απόψεις 2 και 3 φορές πριν κάνετε μια εγχείρηση και 4. Μην το φοβάστε να πάτε να ρωτήσετε 2-3 γιατρούς. Εμένα μέσωσε ένας, θα σου πω και ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης, έτσι που είχα σχέση, να τον έχει ο Θεός καλά. Που σε κάποιον άλλο που πήγα ήθελα να με βάλει στο χειρουργείο και ο Σωτήρης μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και έχουν περάσει 2-3 χρόνια και δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά. Θα είχα μπει σε μια διαδικασία που μου είπε αυτός ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Αν λοιπόν εγώ κάνοντας αυτή την επέμβαση είχα πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας και γινόταν αυτό στα 51 μου, τι θα γινόταν με την Άνση?
2: Θα σε χώριζε.
1: Βλέπεις.
2: Ναι.
1: Βλέπεις τι μου λες.
6: Αν λοιπόν
1: μην το γελάς. Και να με χώρισε, θα μπορούσα να την καταλάβω. Να μου πει ότι εγώ γρήγορα στα 51 μου, έχω στα 48-47 που είναι η Άνση, θα έχω όλη τη φάση να θέλω να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Θα το καταλάβαινα. Εγώ θα μπαίνα σε ένα λόγιο όμως να έλεγα τελικά με αγαπούσε, δεν με αγάπησε, ήθελε μόνο το σεξ. Θέλω να σου πω ότι σε μια στιγμή μέσα, και στο λέω επειδή το έζησα από τον προστάτη, γίνονται όλα.
6: Σε ήθελα μόνο για το σεξ.
2: Μωρή, τον ήθελες μόνο για το σεξ.
1: Μην γελάς, πάρτε λίγο σοβαρά. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
2: Κάνω σκεφτό.
1: Σου το αντιμετώπισα.
2: Σαν μηχανή του σεξ.
1: Εδώ σου μιλάω, Παναγή. Το αντιμετώπισα εγώ ο ίδιος λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό.
2: Ναι.
1: Τι θες να πω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Εσύ μου λες για τα μακρινά. Ναι, στα 51 με αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος σου, φεύγει ή κάθεται?
2: Κάθεται, μωρέ Γρηγόρη.
1: Κάθεται!
2: Ναι, και το βρίσκεται κάπως
6: αλλιώς. Όχι, Παναγία, εγώ τον ήθελα μόνο για το σεξ.
1: Μάλιστα, για πάμε σε μια τελευταία τη
2: σκέψη. Και εγώ το βλέπω.
1: Εντάξει, εσείς γελάτε. Εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ όμως, γιατί το κάνετε όλο στην πλάκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Την
2: εκπομπή όλα για την υγεία μου με τον Γρηγόρη και Παλογιάννη.
1: Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή να ακούσουμε, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σα.
7: Θα με επιτρέψετε να μην πω όνομα.
1: Δεν
7: είναι.
2: Πείτε ένα ψεύτικο να σας φωνάξουμε.
1: Πείτε τον άνθρωπο να μιλήσει.
2: Αντώνης, ωραία.
7: Λοιπόν, θα απαντήσω στον Παναγή τα χτεφινά του, γιατί σε λίγο χρόνια.
2: Δεν σας ακούω καλά, έχετε ανοιχτή ακροασή.
7: Δυστυχώς είμαι στη δουλειά, να έχω λίγο φασαρία.
2: Ναι, δεν σας ακούμε καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε.
7: Ναι, με συγχωρείτε. Είμαι 33 χρονών.
2: Ωραία.
7: Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, έχουμε 2 παιδάκια.
1: Να σας ζήσουν.
7: Αφού κάναμε την προσπάθεια για δεύτερο, δυστυχώς χάσαμε ένα παιδάκι. Η γυναίκα μου από εκεί και πέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όλα καλά. Δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν για τίποτα το παραμικρό. Για 2 χρόνια αυτή την κατάσταση. Σαφώς και δεν τη χώρεσα, σαφώς και δεν έφυγα, σαφώς και δεν κεράτωσα, σαφώς και δεν ψάχνει για παραβέρα. Μετά από 4 χρόνια, και αφού ήρθε και το δεύτερο παιδάκι εννοείται, έπαθα ένα θέμα υγείας εγώ, και βρέθηκα διαβητικό με διαβήτη τύπο 2.
2: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς τα χάπια με επηρέασαν. Χωρίς να πω λεπτομέρειες. Εκεί είχα εγώ το πρόβλημα. Και για 1,5 περίπου χρόνο ήμουν σε μια περίπου στόπες ο Γρηγόρης. Ένας γιατρός έλεγε κάνει χειρουργείο, ένας γιατρός έλεγε πάρε χάπια, ένας γιατρός κόψει τα όλα. Με μέρη με προσπάθεια, συζήτηση και κατανόηση πέρασαν περίπου 7 χρόνια με προβλήματα.
2: 7 χρόνια λες.
7: 7 χρόνια, ναι.
2: Okay.
7: Και από τις δύο, πλευρές. Χωρίς τίποτα. Και σαν να λέω έτσι, είμαι 33. Ούτε 50, ούτε 60.
2: Είσαι τώρα 33.
1: Τώρα, μιλάνε δηλαδή από τα 20 ναι. τόσο. Okay.
2: Άρα από τα 20 τόσο, αυτό που λέει ο Γρηγόρης.
6: Γιατί εγώ ξέρω και αγόρια που στα 25 τους είχαν θέμα μπροστά.
2: Okay.
7: Μου προτείνανε κάτι χάπια, στην Viagra, κάτι πιο ήπια κτλ.
1: Τα
7: οποία όμως κάποιοι λέγανε ότι η πορεία μπορεί να διατηρηθεί το πρόβλημα, αλλά ο οργανισμός να έχει συνηθίσει τα χάπια και πλέον τα απαιτεί.
6: Εσείς τα πήρατε τα χάπια?
7: Ευτυχώς όχι.
2: Αντώνη μου, εγώ να σου απαντήσω, επειδή αναφέρθηκε σε μένα στην αρχή, από χθες ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι εννοείται ότι αν υπάρχει θέμα υγείας ή κάποιο τόσο σοβαρό ψυχολογικό όσο αυτό που πέρασε η σύζυγός σου, δεν το συζητάμε, είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Εγώ
7: απάντησα σε εσένα προσωπικά, εντελώς φιλικά πάντα, έτσι, με συγκεκριμένο
2: τρόπο. Ναι, εννοείται.
7: Απάντησα σε εσένα γιατί μίλησες για τον νεαρό της ηλικίας. Εχθές. Καταλαβες. Και δεν είναι νέος άνθρωπος, δεν θα κάνω σεξ. Ναι, δεν τα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Από τον άνθρωπό μου ήταν εκεί. Βασικά ήμουν
2: εκεί. Ναι, βρε Αντώνη μου, γιατί όμως υπάρχει κάποιος λόγος που τον ξέρεις. Γιατί εχθές η περίπτωση ήταν ότι έτσι απλά δεν γουστάρει.
1: Όχι, κάνει λάθος. Κάνεις λάθος. Σταμάτησε το
7: λόγο. Όχι, έχει πάρει και τα δύο.
1: Τι σταμάτησε.
7: Εδώ μιλάμε, η γυναίκα έφαξε παιδί και δεν είχε θέμα υγείας κανένα. Ήταν όλα κανονικά.
2: Είχε πάρα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, Αντώνη μου, καλέ, και ήταν ψυχολογικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας αυτό το ψυχολογικό. Και αν αυτό το γνωρίζεις, θεωρείται θέμα υγείας αυτό και εννοείται ότι είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Δεν το συζητάμε.
7: Πάντως, εγώ Αντώνη, θέλω να σου πω σε ευχαριστώ.
1: Άκου να σου πω λίγο, Αντώνη, η άποψή μου και έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά-σιγά. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λες την δική σου ιστορία. Σε έναν κόσμο που το σεξ έχει τόσο πολύ πλέον αρρωστήσει τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι ακόμη και στις ταινίες τις αισθησιακές προσπαθούν να κάνουν ένα κάρο ανομαλίες, γιατί πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Και αλήθεια το λέω, θα πέσει η φωτιά να μας κάψει από το ωραίο το σεξ, το απλό που ήταν ο άνθρωπος πια δεν ευχαριστιέται με τίποτα και πάντα ψάχνει. Χαίρομαι, καταρχάς. Εύχομαι παραστικά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Χαίρομαι για ένα μήνυμα που στέλνουμε, έτσι μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια στα 30, μην το παίζω και Άγιος. Αλλά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος και από το σεξ και από όλα αυτά τα πράγματα. Που ουσιαστικά τα σέβομαι, τα εκτιμώ, τα έκανα, τα θέλω, ναι. Αλλά αν με ρωτήσεις σεξ ή άνθρωπος, θα κρατήσω τον άνθρωπο πια στα 52 μου χρόνια. Αυτό λέω εγώ.
7: Γρηγόρη, σαν άνθρωπος δεν μου αρέσει να κρίνω. Καθόλου. Δεν μου άρεσε
1: καλά
7: ποτέ
1: κάνεις,
7: γιατί δεν θέλουν να με κρίνουν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η άποψη του προηγούμενου φίλου. Σεβαστή ναι μεν, αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου και δεν το δέχομαι με τίποτα.
2: Ποιος σκέλος, δηλαδή, ποιος σκέλος. Πρόβλημα,
1: ότι αν είπε
7: ένας φίλος που μου πήρε τηλέφωνο ότι αν εγώ είχα πρόβλημα σαν άντρας, θα δεχόμουν να πάει η γυναίκα μου με έναν άλλο άντρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είμαι στο σπίτι, τρώμε μηγανό. Και θα έρθει στο σπίτι και θα λέει: Πόπο, αγάπη μου, σήμερα πήγαμε τον μπάμπι.
1: Όχι, καλά, δεν θα το
7: πει.
1: Δεν θα το πει.
7: Ναι, σκέψου του σαν άντρα όμω στο σπίτι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Απλά και, και να σου πω κάτι. Και αν κάποια στιγμή είναι δικό σου το πρόβλημα, γι' αυτό το άνοιξε αυτό το θέμα. Αν είναι δικό σου το πρόβλημα και έχει να κάνει 2 και 3 και 4 χρόνια σεξ με τη γυναίκα σου, δεν περνάει από το μυαλό σου, βρεμπά και κάνει τίποτα άλλο κάπου, γιατί. Μπορεί να το κάνει γιατί το έχει ανάγκη το σώμα της ή το έχει ανάγκη το μυαλό της. Αυτή η σκέψη περνάει. Δεν γίνεται να μην περάσει από ένα.
7: Μετά 7 χρόνια προβλημάτων, όχι, Γρηγόρη μου.
1: Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι υπέροχο. Αντώνη, είναι υπέροχο. Μαγικό. Και μπράβο. Αλήθεια το λέω.
7: Γι' αυτό έχουμε χάσει κάτι. Έχουμε σεβασμό.
1: Ακριβώς.
7: Γι' αυτό γέμισαμε βιαζή, γι' αυτό γέμισαμε ψυχολογικά.
1: Όπως το λες. Γι' αυτό και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει πια. Αυτό. Περάσαμε αυτή την υπερβολή, την τρέλα πια με το σεξ και το σεξ και το σεξ και το σεξ. Αυτό. Αυτό σου λέω πλέον στα 52 μου θα ήθελα.
7: Οι παππούδες μας. Τι όμω σε διακόπτω. Οι γονείς του παππούδες μας ήσαν Καναδάς, ήσαν Αυστραλίες, ήσαν Γερμανίες, ήσαν καράβια. Και η γυναίκα έμενε πίσω και πρώτη οικογένεια και κράταγε η οικογένεια. Στήλος, κολόνα. Το άντρα έτρεχε για μεροκάματο παραπέρα.
1: Συμφωνώ.
7: Δηλαδή εκεί τι έπρεπε να γίνει.
1: Αυτό
7: να γεμίσουν
1: ότι...
7: τα χωράφια και τα ρέματα και.
1: Γι' αυτό το λέω ότι με αρρωστήσαμε με αυτό το πράγμα με το σεξ. Αρρώστησε, έφυγε, πήγε στην υπερβολή του και χάσαμε και την ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Είναι γενικό του κακό, Γρηγόρη μου.
1: Ναι.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, υγεία. Εύχομαι καλή δύναμη στη ζωή σα να πάνε όλα καλά. Αντώνη, υγεία στα παιδάκια σα.
7: Να είναι
1: καλά, γεια χαρά.
8: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πόσο μ' αρέσει.
2: Το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί να γιορτάσουμε μαζί σας τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Να πω καλημέρα γιατί τι έχω υποσχεθεί. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στην Αλεξάνδρα, σε όλους τους Instagramικούς που έχετε στείλει έτσι τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Στην Πελαγία που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε Πελαγία μου γλυκιά, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Στα Γιάννενα, στην Πάτρα, φιλιά πολλά. Πόσα μηνύματα από την Πάτρα που εχθές μας στέλνετε και μηνύματα ότι δεν μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχε εκεί προφανώς ο αναμεταδότης μας. Λοιπόν, κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτωση, η ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες OptoFresh της Intermed. Για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου το χρειάζονται. OptoFresh της Intermed για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια για κάθε μέρα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Εμείς ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο, θα ανοίξω το δεύτερο ημίωρο με μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Οπότε πάμε και ερχόμαστε.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και θα ανοίξω το δεύτερο ημίωρο με μία πρόταση. Ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρό μας. Σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι Παρασκευή, έχουμε το πάρτι της Παρασκευής. Είναι Παρασκευή, έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε εδώ στο πρωινό του σφαίρα. Αλλά θα κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο, θα παρτάρουμε δηλαδή. Και φυσικά έχουμε και τους φακέλους να μοιράσουμε μετρητά, έχουμε και τα beat the bomb μας, έχουμε και τι δεν έχουμε. Η Αθήνα υποδέχεται το έκτο και τελευταίο για φέτος ΔΕΗ 3x3 street basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Για δύο μέρες δηλαδή, η οδή Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολύ πολύ ενέργεια. Δύο ημέρες γεμάτες αγώνες, θέαμα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game. Η ΔΕΗ στηρίζει τον αθλητισμό και το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου, Νέα Ιωνία. Το τελευταίο τζάμπολ τη σεζόν είναι στην Αθήνα. Μην το χάσετε. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Καλουδάκο μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πολύ γρήγορα θα σας πω για σήμερα, γιατί έρχεται Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια ότι για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Αττική αναμένεται συννεφιά με πιθανές βροχές. Μπορεί σε κάποιες περιοχές να έχει και λίγες μπόρες. Λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν με προβλεπόμενες βροχές ή τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 περίπου βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 εδώ για να μας πει για τα νέα για τον καιρό και για το Σαββατοκύριακο με κάθε λεπτομέρεια.
2: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες? Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση τη φίλη μου την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκύουρο που μιλάει. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ ότι αυτό που πρέπει να μάθετε είναι ότι 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγία σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω υποσχεθεί. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό από την Κεσαριανή. Καλημέρα στον Δημήτρη από τα Γιάννενα. Στην Μαρία που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Από νωρίς το πρωί, ήταν για τον καιρό, τα είπαμε, μην ξαναρωτάτε. Τώρα θα περιμένετε Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια ο σακούλης μας που έρχεται με το δικό του μοναδικό τρόπο όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, μου ζητάτε εδώ στα μηνύματα, βλέπω στο Viber 6936 10 10 22, να δώσω μια μέρα από νωρίς στο καλάθι του Ανδριόπουλου. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα με πόσα καταστήματα ο Ανδριόπουλος, μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Στην Αιωνία έχει, στον Άγιο Στέφανο έχει, στην Αργυρούπολη έχει, στο Περιστέρι έχει, παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Και ναι, σήμερα θα το δώσω από νωρίς το πρωί το καλάθι. Τώρα γράφετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Εκεί λίγο πριν τις 10 θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ακροατή που το κερδίζει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
2: Πώς βγήκανε.
1: Λέμε, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
2: Ναι.
1: Από πού βγήκε.
3: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
2: Όχι, ήταν τέτοιο.
1: Ήταν ανταλλακτικό. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση. Το έχεις πει ποτέ. Ρε, που πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
2: Να πάντε!
1: Επί τουρκοκρατίας, μπορεί να ανοίγεις μακριά μαλλιά, πλήρωνες φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση.
2: Από πού.
1: Οι ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσερναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
3: Οπότε πίσω
1: και λέγανε,
3: έχει
1: πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
2: Φυσικά.
3: Άπειρες φορές.
1: Στα βυζαντινά
3: με
1: μοναστήρια.
3: Σένα το λέω, συνήθως, το έχεις ψήσει όντως.
1: Στα βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτησα. Στα βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Αρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω τους ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση, του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
3: Άκου τώρα.

0: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
1: Άρρωστο.
0: Αυτά.
2: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να του διαβάσει λίγα του κόλλου τα 9 μέρα.
0: Να πάρει το μπισνάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
1: Τι, Νάνση.
0: Να φύγει το φίλο και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις. Η φράση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τσιγάρα ή με καπνό. Η ιστορία της λέγεται πως φτάνει πάλι μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια, όταν η λέξη καπνός χρησιμοποιούνταν και με την έννοια της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Οι φορεσπράκτορες ρωτούσαν τι καπνό φουμάρει εδώ, για να μάθουν τι είδους νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν ανάλογα το φόρο. Δηλαδή, είναι το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Mm-hmm. Έχω ακόμα ένα, νομίζω, και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Mm-hmm. Το έχετε ακούσει αυτό?
3: Ναι, πολλές φορές.
0: Γύρω στο 1830, στο άστρος Κινουρίας, εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήσεις άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση
1: κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
4: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
5: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Και να τα και τα νέα για Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται, παιδιά, το Halloween. Μα και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρα όλων των ειδών. Μπιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για trick or treat Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα έχω μόνο Γιώργο Λιανό, η αλήθεια είναι. Γιατί ξαναλέω, Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου έχουν έτσι κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικού τύπου στην επαρχία, οπότε θα λείπουν σήμερα. Αλλά Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, αυτή θα είναι η παρέα μας για σήμερα. Έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας, τα νέα για τον καιρό, να παίξουμε φακέλους, beat the bomb, να κερδίσετε μετρητά, να κάνουμε το πάρτι μας στις 9. Μην ξεχνιόμαστε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας 9 η ώρα Dan. Εδώ θα τα δεν ξέρω, έχω κατά νου να κάνω μια πρόταση στο Γιώργο σήμερα να το πάμε έρωτα, καψούρα, full. Θα δω τι θα κάνω. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι. Break και επιστρέφω.
6: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
4: Πρωινό Σφαίρα.

0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα 102,2.
7: Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
11: Στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smartphone Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Ένα σκύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, ξεκινάει.
19: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
20: Έλα ρε παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάσα.
24: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
25: Ζόρδος Διαλός.
26: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
27: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
28: Να σε βοηθούν.
29: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
30: Παναγή Τζορτζάτο.
31: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
32: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
33: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
34: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούς. Νίκος Καλούς.
35: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
36: Ένα, τρία, δύο, ένα.
37: Καλημέρα.

0: Αλληλούια, έρθει η Παρασκευή, δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα
1: μου. Ναι,
0: Παναγία μου. Να λίγο το κορμάκι μας.
1: Ναι, Παναγία μου, δεν λες τίποτα.
0: Μας ρούφηξε το αίμα ο Χαλίτης εδώ. Ήρθαμε 15χρονο να πούμε και φεύγουμε 150.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός. Είναι και ο Νίκος Καλούδης. Σήμερα θα πάμε χωρίς Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Κάποιες ανηλυμένες, θα έλεγα, υποχρεώσεις. Έτσι τους κρατάνε στην επαρχία. Για...
0: Ποια επαρχία?
1: Νομίζω
0: Θεσσαλονίκη πάνε. Θεσσαλονίκη είναι.
1: Δεν ξέρω. Επαρχία
0: τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να σε ακούνε τώρα το πρωί. Την έχει φάει τώρα.
1: Και την είναι παρεξηγήσιμο αυτό.
0: Πάνε στο Άγιο Όρος. Η Νάνση δεν μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος. Μπορεί να μπει η γυναίκα στο Άγιο
1: Όρος. Όχι, δεν μπορεί να μπει. Όχι.
0: Έχει γίνει και ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Μήπως δεν ξέρω. Δίνουν σήμα. Δίνει σήμα το Άγιο Όρος. Δεν ξέρω. Εγώ διάβασα σε γνωστή εφημερίδα, λέει τι ψηφίζει το Άγιο Όρος.
1: Τι ψηφίζει?
0: Το οποίο επηρεάζει μεγάλο τέτοιο.
1: Μεγάλο μέρος του κοινού. Βέβαια. Φυσικά. Εννοείται.
0: Δεν ξέρω. Αλέξη είναι εκεί πάνω. Τσακ! Μέσα στο σπιτάκι σας, ένα μηδέν.
1: Είδα και πλάνα εκεί πέρα που τον κράξανε και ο Πολάκης λέει τον έκραξε.
0: Πώς έγινε, Αλέξη, πώς έγινε?
1: Ο Γεωργιάδης λέει σχολίασε.
0: Το μόνο προσκυνητή που ήξερε ήταν το Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Που και αυτό απέφυγες να τα ακούσεις.
0: Αν πεις εδώ Μπαρτζόκας πεις Ντίνο.
1: Σωστά.
0: Θα κολλήσουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Τι να πω, ρε.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουστίνη, στον Ιουστίνο και στον Κυπριανό και την Κυπριανή, μην την ξεχάσουμε.
1: Κάτσε, είναι το Αγίου Κυπριανού σήμερα.
0: Το Αγίου Κυπριανού, ναι.
1: Καλή γιορτή. Ο Άγιος Κυπριανός δεν είναι για τα.
0: Πού είναι προστάτης ο Άγιος Κυπριανός?
1: Νομίζω το για εξορκισμό, δεν
0: πάει. Α, ναι!
1: Καλά, α, μην... το πρωί-πρωί. Δεν θέλω καθόλου,
0: όχι, όχι, δεν μπλέκω, δεν
1: καθόλου. Καθόλου.
0: Δεν μπλέκω γιατί έχω δει και όνειρο περίεργο. Άστο τώρα, μισέ.
1: Σήμερα?
0: Μη στο στείλω τώρα.
1: Σήμερα είδε όνειρο.
0: Ναι, ναι, μόλις τώρα, μόλις τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν βλέπω, δεν ήταν όνειρο. Βασικά βλέπω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή να συμβαίνει πίσω.
1: Έλα σε ιδίες πρωί-πρωί, τελείω να μην σηκώθω και φύγω.
0: Στο σταυρό που σου κάνω σήμερα τα φώτα μου φαινόντουσαν περίεργα. Λέω έχουν κάτι τα μάτια μου. Κάτι αυτό έχω, τίποτα. Δεν έριξα νεράκι καλά.
1: Να σκεπάζεις τον ποπό σου για να μην βλέπεις όνειρα.
0: Μ' αρέσει όταν έχω πάντα έξω. Να παρκάρω
1: τα ποδήλατα. Δεν πληρώνω τα όνειρά σου, τελείωνε.
0: Φίλε, όλα τα φώτα ήταν λίγο αχνά. Και λέω κάτι έχει ατμόσφαιρα, έχει υγρασία. Όλη η προβολή στον αυτοκίνητο που προχώρησαν από απέναντι ήταν αχνή, περίεργη.
1: Μήπως βρέχει
0: υγρασία. Εδώ από κάτω το είδα αυτό.
1: Βρέχει υγρασία έξω.
0: Σου ορκίζομαι, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Δεν σου λέω αυτές τις πλακές.
1: Γιώργο, εντάξει, σταμάτα. Έλα, άιντε.
0: Εδώ από κάτω.
1: Έλα, Νίκο, πάρε και εσύ τη μουσική.
0: Μια χνοφεγγιά.
2: Γύρω από το πολύ.
1: Νίκο.
2: Το μαγαζί, όχι το σπίτι. Βάλε βατραχοπόδαρα. Και ντύσουμε μελάνι. Σου φτάνει.
0: Χρόνια πολλά παρόλα αυτά να πούμε. Εξαιρετικό. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Κατιερώθηκε στις 15 Ιουνίου 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε πρώτη του Οκτωβρίου. Ναι, το smile, smile.
1: Είναι διαφορετικό το γέλιο από το χαμόγελο.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά είμαστε έτσι σήμερα.
0: Είναι η πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball. Σχεδιαστή τη χαμογελαστή φατσούλα Smiley.
1: Αυτή που έχουμε στα κινητά εννοεί.
0: Ακριβώς. Και νομίζω δεν έβγαλε και λεφτά αυτό από αυτό. Δεν ξέρω.
1: Λεφτά.
0: Το Smile γνώρισε μεγάλη επιτυχία, λέει, τα κατοπινά χρόνια.
1: Τα πια?
0: Πληρώθηκε με το ποσό του 45 δολαρίων. 350 δολάρια με σημερινές τιμές. Του πήρε μόλις 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι.
1: Ναι, αλλά τη διάσταση πήρε αυτό το χαμογελαστό προσωπάκι. Ακριβώς. Για να πάρει μόνο 45 δολάρια.
0: Το 63 το πούλησε στην State Mutual Life Assurance Company. Μάλιστα. Θέλανε ένα σύμβολο για να ανεβάζει το ηθικό των υπαλλήλων. Κατάλαβες. Μπαίνανε οι άλλοι μέσα, βλέπανε τη φατσούλα. Τέλος πάντων.
1: Γιώργο, αλλά τώρα όμως που με αυτή τη φατσούλα έγινε πανίκουλας, δεν έπρεπε και ο άνθρωπος να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω.
0: Τίποτα δεν πήρε.
1: Τίποτα,
0: Έλαβε μόνο 45 δολάρια. Φυσικά όλη αυτή η φατσούλα απέφερε εκατομμύρια δολάρια, λέει, σε πόστερ, σε μπλουζάκια. Τα έχετε δει. Τέλος πάντων.
3: Εγώ την αίσθηση ότι κοπαλάνε τα παράθυρα έξω.
1: Ποια παράθυρα, αφού είναι σειρώμενα.
0: Αυτά που ανοίξα. Με βάλατε και άνοιξα. Παράθυρα γκαπαγκού.
1: Σταμάτα.
0: Αυτό εκεί είναι, αφού δεν έχει ανάκληση. Πώς κατάφερε το κάνει ανάκληση.
2: Μήπως δυνάμεις.
1: Έλα ρε Γιώργο μου τώρα πρωί-πρωί, σταμάτα και δεν τα μπορώ αυτά.
2: Ανεξήγητες.
1: Θα φύγω, θα πάω σπίτι μου, αλήθεια.
2: Εκφράζουν πράγματα ανίποτα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που του βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Αν δε, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1947 η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. Ενώ το 1972 η Δανία εγκρίνει με δημοψήφισμα την ένταξή της στην ΕΟΚ. 1988 τελειώνουν στη Σεούλ οι 24η Ολυμπιακοί Αγώνες. Ενώ στην Ελλάδα δύο χρόνια αργότερα, το 1990, προφυλακίζει τον πρώην υπουργό του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τι άλλο και εδώ πέρα, ο Ντέμις Νικολαδής το 2002 με 26 τέρματα γίνεται ο πρώτος σκόρερ για ελληνική ομάδα στα κύπελα Ευρώπης, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Σαραβάκο που είχε βάλει 24. Ενώ η Ελλαδάρα χθες τι έκανε, 2-2.
1: 2-2, ναι.
0: Δεν χάνουμε ποτέ, δεν μας πέφτει. Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα με τον Τζόλι.
1: Τι έπαθε ο Τζόλι.
0: Άμα στοιχίζει ο παίχτης τόσα εκατομμύρια, έπαθε ένα μάλλον θλάσσι, λένε λίγο πίσω τον τράβηξε το πόδι και έφυγε κατευθείαν. Δεν περιμένει ούτε να παίξει με τη Γερμανία.
1: Όντως.
0: Το μάζεψε τώρα η ομάδα του, λέει κάτσε ρε φίλε, δεν έχω δώσει μια περιουσία. Πάτε και μου παίζετε με τους Ολλανδούς, τους Γερμανούς, τους αυτά.
1: Και σπάτε τα πόδια σας.
0: Χτυπάτε μετά έρθες σε μένα μαμά.
1: Σταμάτα ρε.
0: Κάνει μπούμπι το δικό μου το παιδί, δώσε τη λαγιά, το προσέχεις. Έτσι λέει η Άρσμα. Λοιπόν, από θανάτου, σαν σήμερα το 1985, λέει, το AIDS τραβά τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης όταν ο ηθοποιός Ροκ Χάτζον είναι το πρώτο στάρ που πεθαίνει από την νόσο σε ηλικία 59 ετών στο Beverly Hills.
1: Από AIDS, ε.
0: Ακριβώς. Όντας μάλιστα το πρώτο celebrity που έχασε ποτέ τη μάχη με τον HIV. Το 88 πεθαίνει ο Σερ Άλεξ Σιγκόνη σε ηλικία 82 ετών. Ποιος είναι αυτός που έχει σχεδιάσει το Μίνι Κούπερ.
1: Το Μίνι Κούπερ, ναι.
0: Και από γεννήσεις τι έχουμε εδώ πέρα, έχει γενέθλια, θα είχε γενέθλια μάλλον ο Μαχάτμα Γκάντι, ένας από τους κυριότερους ιδρυτές του σύγχρονου κράτους της Ινδίας, και έχει γενέθλια ο Sting, ο Βρετανός τραγουδιστής, μουσικός και πρώην μέλος του συγκροτήματος Πολύς, καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Γκόρθον Μάθιου Σάμνερ, γιορτάζει το Σάμνερ Ρέικο σήμερα, έχει φτιάξει σαμνερομάνα, έχει φτιάξει μπακλαβά και κερνάει από το πρωί, μπράβο, αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα παιδιά.
5: Καλό μήνα αδέρφια, όλα θα πάνε καλά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: προλαβαίνει έτσι η παραγή.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Όχι, πρέπει να βάλει το χέρι τσακ να ταρπάξει. Κατάλαβε. Πέρασε αυτό, μ' αρέσει το.
1: Να το βάλω, πού να το βάλω, πε μου.
0: Το παίρνω.
2: Το θέλω.
0: Το παίρνω. Το παίρνω. Ποιο το λέει.
1: I want you, I need you, I want you. Κάπω έτσι.
2: Όχι, είναι ελληνικό, ναι.
1: Ναι, και κάποιο το κάνει διασκευή.
2: Σαν το χαλάρωσε, μην το κάνει. Όταν θε να τελειώσει, μην το κάνει. Χαλάρωσε, μην το κάνει. Αυτό είναι απόλυτη μετάφραση. Μ' αρέσουν αυτά τα λόγια που σέβονται το.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, να περάσουμε στι ειδήσει τη ημέρα.
1: Φύγαμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Τα νέα τη ημέρα.
0: Παναγία μου, στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας. Και τι είπε, ψέλνεις τη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Για άνθρωπος όλα τα λέει ο άτιμος. Λες και μου γράψει σενάριο, σχολιάζει ο Άδωνης. Έσχος, λέει ο Πολάκης. Το Άγιον Όρος λοιπόν επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις χθες, ναι. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει από φωτογραφίες, ο πρόεδρος της Ελλάδας σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Αναλυτικά στην ανάρτηση του γράφει: ψέλνεις τη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
1: Γιατί περίμενε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει άθεος ο ίδιος.
0: Νομίζω δεν είχε κάνει πολιτικό όρκο. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, δεν θυμάμαι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αλλά εντάξει, λόγω τώρα αριστερή
1: πολιτικών πεπιθήσεων.
0: Και ιστορίες και συνήθως οι αριστεροί δεν είναι αυτό και αυτό.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει να πιστέψει.
1: Ακριβώς.
0: Μήλος με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Γιατί, γιατί τη ζωή τσα
1: μας.
0: Κατήγγειλε στενές σχέσεις Νουδού Πασόκ.
1: Γιατί, πού το είδε.
0: Συμπνησεί οι παλιοί υπουργοί του Πασόκ στην Ένδεκα. Επειδή ο Σχοινάς και ο Ανδρουλάκης συνέπεσαν σε αγώνα του ΠΑΟ. Να τα.
1: Καλά, και άμα συναντήθηκαν τυχαία στο γήπεδο τώρα, βρε ζωή μου.
0: Εκεί γίνονται τα τυλιά. Ξέρει τι λέει η ζωή. Πώς τους βάζουν εκεί δίπλα-δίπλα.
1: Πού βρες το γήπεδο.
0: Έχω κάτσει πίσω από τον Τσίπρα. Στη λεωφόρο.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Με έχουν βάλει από πίσω ακριβώς. Λέω κάποιος το έχει κάνει αυτό τώρα εδώ για να γίνει συνεννόηση. Θα ανοίξουν κουβέντες, θα ανοίξουν παρτίδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Κερακάκης. Κανένα κράτος δεν είναι αρκετά ισχυρό για να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ο Κερακάκης που έχει κάνει το κράτος digital. Έχει κάνει όλους τους ψηφιακούς. Μιλώντας με τον Thomas L. Friedman, αρθρογράφο των The New York Times, στη συζήτηση Spotlight Conversation AI vs. the World, τόνισε ότι η αλλαγή είναι εκθετική, αλλά η αντίληψή μας είναι γραμμική. Mm. Θες να μου το εξηγήσεις αυτό. Μαλάκα,
1: εγώ.
0: Δεν μπορείς τώρα.
1: Εμένα τώρα έτσι όπως με βλέπεις.
0: Η αλλαγή είναι εκθετική. Έλα, θα το θυμηθείς αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μαθηματικά παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι εκθετικό, εκθετικός αριθμός. Πού είναι πάνω.
1: Πάνω.
0: 2 εις την τρίτη.
1: Εις την τρίτη.
0: Το εις την τρίτη.
1: Όχι, αυτό δεν είναι
0: αυτό. Το εκθετικό.
1: Εκθετικό λέγεται αυτό. Mm. Άκου τώρα.
0: Είναι 2 επί 2 επί 2. Άρα πολλά γίνεται.
1: Έλειπα σε εκείνο το μάθημα.
0: Ενώ η γραμμική δική μας αντίληψη είναι 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Εντάξει, ωραία, να μαθαίνουμε και κάτι. Μην ερχόμαστε να λέμε μόνο τα χάμπερα.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Τι έγινε, παιδιά, χθες στην Κρήτη. Στα βουνά πάνω. Χθες
1: έγινε χαμός στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι. Βλέπω εδώ τις εικόνες. Είχαμε και νεκρό.
0: Είχαμε και απόλυτο.
1: Μάλιστα.
0: Θα συνεχίσουν τα κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, λέει, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ως το μεσημέρι της Κυριακής. Καθώς και τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Θα μας τα πει ο Σάκης αναλυτικά, αλλά τα πράγματα από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ανήσυχα μέχρι την Κυριακή.
1: Γιατί έχει μαυρίσει το λάπτοπ, έχει βγάλει την πρίζα.
0: Είναι πολύ πιθανό αυτό που λες. Αλλά τι δεν κρατάει αυτό πλέον, αυτά τα καινούργια λάπτοπ δεν κρατάνε ίχνος ενέργειας. Ναι, μάλλον το έχω τραβήξει εγώ. Θες να δεις κάτι. Έστειλες κάποιο email. Εδώ μιλάμε, λέμε τις ειδήσεις. Θα το φτιάξει μετά, κάτσε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Bloomberg, η Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και το 2027. Αυτό είναι πολύ αισιοδοξο. Ευχαριστώ.
1: Εσύ αισθάνθηκες καλύτερα με αυτό.
0: Νιώθω καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Φούσκω στη τσέπη μου.
1: Μπράβο.
0: Όχι για το λόγο που πιστεύεις. Πιστοποιητικό αγγλικών με 500-1500 ευρώ στο σπίτι σου.
1: Εκεί που είναι το πρόβλημα.
0: Οι διαφημίσεις γλωσσομάθειες στην Ελλάδα προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υποσχέσεις τη χώρα μας για μια γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης. Έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη. Τι κόλπο βρήκαμε, παρέδεκε. Ρε σατανάδες. Έπειτα από αναφορές λέει για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας και έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε ολόκληρη τη χώρα μας. Έχει
1: δηλαδή,
0: Γιώργο,
1: για να καταλάβω.
0: Ναι, I want to have the proficiency in my house, bring.
1: With
2: Kasser, Kasser.
1: 1500.
2: Kasser, Kasser, my yeah, mama
1: yes, yes.
2: give you and from yes. Papa and Papu gave me Christmas.
1: Okay.
2: Calans, Calans.
1: Okay, okay.
2: So,
1: yes, I
2: know. I give you the, the Kasser. You and give me professions.
1: I have professions.
2: I have professions.
1: But I don't know English.
2: Me work in Google.
1: In Google.
2: See.
1: Okay.
2: See. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Να το μπαίνει στο wallet και γυρίσει πόλεμο στο δολάριο και τα cryptos. Τι να είναι αυτό άρα, και θα αποτελεί λέει ψηφιακή μορφή του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Δεν πρόκειται για κρυπτονόμισμα, πρόσεξε, ούτε για ιδιωτικό μέσο πληρωμών, αλλά για ψηφιακό δημόσιο χρήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στόχος είναι να προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις πρόσβαση σε συναλλαγές άμεσες, ασφαλείς, καθολικά αποδεκτές. Και πώς θα χτυπήσει αυτό τα κρύπτο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχω, δεν ξέρω, μην με ρωτάς καθόλου, αυτό είναι του διαόλου πράγμα.
2: Ο Χάλαντ μετά τον κίνδυνο που διατρέχει Manchester City, μεταγραφή στον Παναθηναϊκό μας. Στον Παναθηναϊκό μας έρχεται ο Χάλαντ.
1: Όντως.
2: Ναι. Πέφτει, πέφτει. Η Manchester City είναι θέμα ωρών τώρα να πέσει να πάει τετάρτη.
1: Κάτι έγινε με το Χάλαντ, λέει, επειδή εκδικεί λεφτά από μια αεροπορική.
2: Α, να διαβάσω και τη δεύτερη είδηση. Ναι. Έχεις δίκιο. Ο Χάλαντ μηνύει την αεροπορική εταιρεία Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση της κοτσίδας του. Όταν το καλοκαίρι, λέει, η Νορβηγία τρέλανε κόσμο με τις εμφανίσεις στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και όλοι έκαναν κουπί μαζί με τους Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα αποδεικνύεται ότι προέκυψαν και κάποια αναπάντηχα αγκάθια. Γιατί μου βάζεις τόσο πρόβλημα, τι είναι αυτό, δεν
1: σας έλεγα εγώ.
2: Τι έγινε?
1: Πήρανε πάνω μια φωτογραφία μπροστά στο πυλωτήριο και κοτσάρανε πάνω από το πυλωτήριο από το αεροπλάνο την κοτσίδα του μόνο.
2: Την κοτσίδα του Χάλαντ, ότι έχει το αεροπλάνο την κοτσίδα. Τι κακό όμως το
1: θέλει. Και τώρα λέει ότι τους μηνύει. Γιατί λέει, για ποιο λόγο χρησιμοποίησατε τα μαλλιά μου χωρίς να ερωτηθώ.
2: Και βάλανε και λεζάντα We never looked more Norwegian. Δεν φανόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί. Αυτά είναι τα προβλήματα των Νορβηγών, φίλε. Κάπου έβλεπα τον πρόεδρο.
1: Γιατί εσένα δεν θα μπορούσα να βάλουν, τι ωραία που τα έχει κάνει τα μαλάκια σου τώρα.
2: Με ένα ελικόπτερο. Γιατί έχω μόνο πίσω. Μπροστά δεν έχω. Είναι σαν παμπή.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Παρά, γιατί βλέπω, τι είναι όλα αυτά εδώ
1: τι
0: πέρα.
1: Τι είναι όλα αυτά.
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά!
10: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.
1: Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Καινούρια πίστα, καινούρια πίστα ξεκινάει.
2: Τι ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι ωραία, παιδιά. Σας εύχομαι και εσάς να κάνετε 4-5 παιδιά.
2: Όχι, Παναγία.
1: Για τη χώρα, για τη χώρα, βρε. Έχουν πέσει γεννήσεις.
2: Εγώ θα λύσω
1: το. Συνέχισε, εσύ θα το λύσεις το δημοκρατικό.
2: Εγώ προσωπικά, εγώ.
1: Άρα προς το παρόν, επειδή χρειάζεται μια ενίσχυση, πάμε να παίξουμε τα φάκελα, παρακαλώ. Τα φάκελα.
2: 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31. Βγάλτε άθροισμα 5 και. Πάρτε πόσα, Γιώργο, πες ένα ποσό.
1: 500 ευρώ.
2: 500 ευρώ.
1: Έλα.
2: Ο τσίπης.
1: Θα μπει εδώ πέρα.
2: Ο τσίπης.
1: Πόσο βαράμε χιλιάρικα και τα λοιπά, δεν παίρνει κανένας φράγκο.
2: Σωστά, έλα,
1: πάμε
2: φύγαμε.
1: Να το ρίξουμε μπάσκε.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: Λοιπόν, για σήκωσε και την τηλεφωνική γραμμή. Να
1: παρακαλώ,
2: κάνω και ένα
1: καλημέρα.
2: Live εδώ στο Instagram. Και να δούμε
1: καλημέρα.
2: Τι θα γίνει.
5: Καλημέρα.
1: Μιλάτε παρακαλώ, μας εκθέτετε. Αυτή η εκπομπή είναι πιο γρήγορη και από το Star Trek.
2: Καλημέρα.
1: Hello.
5: Φυλάκια, τον έκλεισα.
1: Πάει αυτός.
2: Έκλεισες. Yeah. Λοιπόν, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
6: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
6: Καλά.
1: Το όνομά σας?
6: Άννα.
1: Άννα.
2: Άννα, από ποια περιοχή?
6: Από Ήλιον.
2: Η Άννα από το Ήλιον. Λοιπόν, Άννα, άμα θέλεις, είμαστε και live στο Instagram. Μπορείς να μπεις να δεις έτσι για τη διαφάνεια του παιχνιδιού. Ο Γεώργιος κρατάει στα χέρια του. Πόσους?
1: Άννα, έριξα το budget. Έχω 7 φακέλους στα χέρια μου και έριξα το budget στα 500 ευρώ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όσο βάζουμε πολλά λεφτά, δεν παίρνει κανείς φράγκο. Έχω την αίσθηση σήμερα Παρασκευούλα. Πρέπει να πάρεις τα λεφτά. Λοιπόν, έχουμε.
6: Έχεις τα δίκια σου.
1: Έχουμε 7 φάκελα. Έχουμε
2: Γιώργο, πάρε τον καφέ γιατί ταυτίζεσαι.
1: Α, συγγνώμη. Παιδιά, άμα δεν πάρω φράγκο, εγώ δεν. Ούτε κονκάρδα δεν βάζω. Ούτε φραγκή δεν φοράω σήμερα γιατί δεν ήταν χορηγία. Λοιπόν, έχουμε το κοτόπουλο. Έχουμε το σόβρακο. Έχουμε την τσιπούρα. Έχουμε τα χυλάκια. Το στόμα.
2: Τη γλώσσα,
1: τη γλώσσα. Τις πατούσες. Έχουμε την μπανάνα και τα μπαλάκια. Διαλέγεις τρεις φακέλους.
2: Βγάζεις άθροισμα 5, παίρνεις 500.
1: Θα θυμάσαι, μωρέ.
6: Σόβρακο, οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε να βάλουμε γιατί κάνει και κρυουλάκι.
6: Πρέπει να βάλεις, Γιώργο.
1: Ακριβώς.
6: Πατούσες.
1: Πατούσες.
6: Okay. Και μπαλάκια.
1: Και μπαλάκια.
2: Γιώργο, φαίνεται.
6: Έχουν μια συνοχή.
2: Φαίνεται το μπρελόκ Lakers. Δεν ξέρω, πρέπει να τα.
1: Και αυτό, όχι, για να δεν δώσει ο Λεμπρόν. Λεμπρόν, ψηλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει κάνει. Από πού να ξεκινήσω. Κάτσε να ξεκινήσω από. Θα ξεκινήσω από το σόβρακο. Το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 4.
2: 4. Πάμε για 1 και για 0, Άννα μου.
6: Ναι.
2: Συνεχίζουμε με τα μπαλάκια.
1: Συνεχίζουμε με τα μπαλάκια που έχουν μέσα τον αριθμό 6 και 4,
2: 6 10. 6 και 4, 10.
6: Καλά.
2: Και το, και το
1: και
2: τα πατούσα.
1: Και είχαν και 3, 13.
6: Ωραία.
1: Προπό.
2: Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, Άννα. Πραγματικά τόση καντεμιά δεν θυμάμαι.
2: Ανούλα μου, να σου κάνουμε δώρο.
6: Ό,τι θέλετε.
1: Κάτι να πάρεις, βέβαια.
2: Άννα, θα σου δώσω εγώ μια δωρεπιταγή 50 ευρώ. Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Θα πας ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis. Θα βρεις ό,τι θέλεις για εσένα, για το σπίτι, για το παιδί, για τον άντρα σου, για τα μαλλιά σου, για το σώμα σου στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram, Άννα. Παναγής Τζορτζάτος.
6: Στο Viber, γιατί δεν τα καταφέρνω.
2: Άντε, στείλε τώρα και ελπίζω να το δω, γιατί έρχονται χιλιάδες μηνύματα μόρες στο Viber, γι' αυτό.
6: Ωραία, ευχαριστώ στείλε. Για όλα.
2: Έλα, φιλιά.
6: Αλλιώς θα πω στο Instagram να το στείλει κάποιος άλλος. Γιατί ναι, είμαι λίγο.
2: Εντάξει, μπουμπούνα. Άννα μου, εντάξει, έγινε.
6: Ευχαριστώ.
2: Φιλάκια.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο, που αλλάζει τους φακέλους τώρα που είμαι live ακόμα?
1: Ωραία. Αλήθεια,
2: λες. Αντεκλίνω, γεια.

0: Έλα εδώ μας είναι πάλι. Λοιπόν, η Αθήνα υποδέχεται το έκτο και τελευταίο για φέτος Day 3-on-3 ή 3x3 όπως θέλετε πείτε το Street Basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Για δύο ημέρες οι οδοί Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολλή ενέργεια. Δύο ημέρες γεμάτες αγώνες, θέαμα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Με κεντρικό μήνυμα Day Power Up the Game. Η Day στηρίζει τον αθλητισμό και το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Το τελευταίο τζάμπολ τη σεζόν είναι στην Αθήνα. Μην το χάσετε.
1: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, ρε παιδί μου, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα. Αλλά όταν έρθει η Παρασκευή, να φορτώνεις και τα πράγματα να φεύγεις. Αυτό είναι και το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ και πραγματικά χωράει όλα όσα χρειάζεσαι. Λοιπόν, Γιώργο, κάνω μια γύρα στο διαδίκτυο και σου διαβάζω. Νίκο, ετοίμασε και σάκι σιγά-σιγά.
0: Μια τσίψα.
1: Διαβάζω εδώ τι γίνεται. Αφήνω λίγο τα σοβαρά. Euroleague, μαχαίρια λέει στην εκπνοή για τον Ολυμπιακό. Νέα ήττα για
0: μαχαιριά. Τη Ρεάλ. Ναι, έφαγε από την Μπολόνια. Τελευταίο καλάθι, ο Καρ. Τους πάγους όλους.
1: Νέα ήττα λέει για τη Ρεάλ. Έσπασαν το Ρόδι, Ερυθρός Αστέρας και Παρί. Δείτε τα βίντεο.
0: Α, κάνανε νίκες.
1: Ναι.
0: Η Παρή έκανε νίκη. Μπράβο.
1: Γαμπρός στην Αυστραλία έγινε viral για γκάφα στο γάμο. Αντί για το όνομα της νύφης, είπε της αδελφής της.
0: Ναι. Κάποιος στην Αυστραλία, ο Νίκος νομίζω. Νίκο το λένε.
1: Ναι.
0: Έχει ανοίξει μαγαζί και έχει ειδικότητα. Σπεσιαλιτή του είναι τα κοκ.
1: Αλήθεια.
0: Και λέει, έχουν μεγάλο κοκ και μικρό κοκ. We have a small cock, λέει. But we have a big cock too.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει πανικός. Γιατί δεν ξέρουν οι Αυστραλοί τι είναι το κοκ.
1: Μάλιστα.
0: Και το ακούνε στα Αγγλικά, το ακούνε λίγο περίεργα.
1: Ρε παιδιά, τι έγινε με την κρουασαντερή της Τούνη. Έχει γίνει ένα.
0: Θα σε ενημερώσω. Το έχω διαβάσει.
1: Μιλάς λες και σε εκπρόσωπο.
0: Τι έγινε. Θέλουν κάποια αναβάθμιση, λες, στις εγκαταστάσεις, κάποια.
1: Μα τώρα μια εβδομάδα άνοιξε.
0: Ρε φίλε, άμα βλέπεις ότι κάτι γίνεται με την παραγωγή.
1: Μα δεν το είδες πριν.
0: Δεν έκανε πρόβες, φυσικά.
1: Ναι, έκανε πρόβες.
0: Δεν ξέρω, ίσως από την προσέλευση του κοινού ξαφνικά βλέπεις ότι όπ, δεν μπορώ να αυτό.
1: Γιατί οι κακές γλώσσες λένε. Πάρα μέσα αυτό το μπουκ.
0: Μην ξεχάσουμε τώρα για το προϊόν.
1: Όχι.
0: Έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Οι κακές γλώσσες όμως λένε ότι δεν πάει, λέει, πολύ καλά και το κλείσε.
0: Τώρα οι κακές γλώσσες. Τι θα πει ο Έλληνας.
1: Ναι.
0: Λες και είναι εκεί στην πλατεία Μονμάρτης ο άλλος η κυρασούλα και βγαίνει απ' έξω να πούμε και λέει.
1: Πάντως είναι.
2: Βλέπω δεν πατάει άνθρωπος.

0: Πώς πάει το μαγαζί. Έχουμε πει με το σύζυγο να έρθουμε κάποια στιγμή.
1: Έτσι λένε.
0: Δεν προλαβαίνω, έχω και τα παιδιά, πολλές δουλειές. Μα μαγειρεύω μέσα τώρα. Δεν μπορώ να τα πάω κουρασάν.
1: Έτσι λένε όντως, αλλά είναι καταπληκτική περιοχή που το έχει ανοίξει, έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, φίλε.
1: Είναι καταπληκτική, είναι τουριστική περιοχή. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου, τα νέα για τον καιρό και για το Σαββατοκύριακο. Για πάμε να δούμε.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 2 του Οκτώβρη, σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική, καθώς η Αττική γενικότερα συμπεριφέρεται πιο ψυχρά και πιο φθινοπορεινά, πιστέψτε με, και από πολλές πόλεις της κεντροδυτικής Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να έχουμε συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη και σήμερα τις περισσότερες περιοχές Αττικής. Τα περισσότερα, αν θέλετε, φαινόμενα, οι περισσότερες μπόρες ή και βροχές θα πρέπει να εκδηλωθούν στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού και στα βόρεια υπερβόρεια προάστια. Στις υπόλοιπες περιοχές τα ανοίγματα θα είναι κάπως μεγαλύτερα και θα σημειώνονται πιο τοπικές γενικά μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, 6 με 7, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πολύ στους 17 με 18 βαθμούς στα βόρεια προάστια και στα ορεινά, στους 21 με 22 βαθμούς στην Αθήνα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τώρα, και το Σάββατο φαίνεται να κυλά αναλόγως με σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα, αλλά η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρότερη από ό,τι σήμερα και οι όποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα θα εντοπίζονται στα ορεινά, στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Μάλιστα, προς το βραδάκι αργά θα πρέπει τα όποια φαινόμενα να έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές και θα παραμείνει μόνο κάποια συννεφιά, ενώ ο βοριάς θα διατηρηθεί πολύ ενισχυμένος και η θερμοκρασία το πολύ στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο, φυσικά πιο έντονη θα είναι η ψύχρα στα βόρεια, ορεινά ή μειωρινά τμήματα. Η Κυριακή θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά, αλλά η πιθανότητα για βροχή είναι ακόμα πιο μικρή. Δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά μόνο στα ορεινά την Κυριακή, ενώ θα ανοίξει ο καιρός από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πέσουν σταδιακά, οι εντάσεις τους δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία μετάβλητη. Πάντως, από Δευτέρα, 5 του μηνός και τις πρώτες ημέρες επόμενης εβδομάδας, αναμένεται γενικά καλός καιρός, εξασθένιση των ανέμων και θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο. Μάλιστα, προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας δεν αποκλείεται να έχουμε και 26 τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα όμως τα νεότερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Υπέροχα, και νομίζω είναι η ώρα για το παιδικό τραγουδάκι, γιατί είναι παρά 4 λεπτά και σε λίγο θα μπουν μέσα. Παρακαλώ.
0: Περίμενα να δυναμώσω, να δυναμώσω.
1: Δυνάμωσε, δυνάμωσε.
0: 2-11-7-7-9-31. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Απόστολο και στο Μάρκο εκεί στο δημοτικό της Εκάλης.
1: Παραγιά μου, τι είναι αυτό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιο παιδάκι είναι αυτό?
2: Είτε καλημέρα, παιδιά. Είμαι στο σχολικό.
0: Πώς είστε, φίλε?
1: 40 άτομα.
2: Πόσα άτομα? 20.
1: Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ, δεν καταλαβαίνω.
2: Μαρία.
1: Γεια σου, ρε Μαρία, τι κάνεις? Πόσο χρόνο είσαι?
2: Καλά, εσείς? 12.
1: Είσαι ο οδηγός του σχολικού?
2: Οριακά.
1: Οριακά, όχι.
0: Μαρία, σε ποια περιοχή είστε?
2: Από τον Άλυμο.
0: Α, μάλιστα. Και το σχολείο είναι στον Άλυμο?
2: Στο ελληνικό.
1: Όχι, στα Κιούρκα.
0: Μια χαρά.
1: Μια μισή ώρα θα είναι εκεί.
0: Μας ακούνε σχολικό από τα Κιούρκα. Η εκπαιδευτική αναγέννηση.
1: Υπέροχα. Υπέροχα. Όλα καλά εκεί μέσα, υπάρχει ησυχία, τάξη και ασφάλεια μέσα στο σχολικό.
2: Όλα τέλεια, ναι, ησυχία.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά. Φοράτε ζωνούλες και τα λοιπά.
0: Και τώρα, ρε Μαρία, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε αποφασίσει τώρα 20 άτομα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
1: Δύσκολο.
2: Όχι ακριβώς.
0: Α,
1: εσύ θα το
0: πάρεις. Τι θα κάνουμε με αυτό τώρα?
2: Ναι, θα επιλέξουμε τώρα. Τύπου εμείς οι δύο.
1: Ωραία.
0: Okay.
2: Η Μαρία και η Αγγελική.
1: Α, γεια σου, Αγγελική. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αγγελική.
1: Για πείτε, ποιο θέλετε?
2: Είπαμε να βάλουμε τα στρουμφάκια.
1: Τα στρουμφάκια, ποιο
0: από το μη με ξυπνά από τι 6.
1: Ή το τρακουμένο.
2: Αυτό.
0: Μη ξυπνά από τι 6.
1: Απλά θέλω να συντονιστείτε λιγάκι, να δω σήμα και στο υπόλοιπο σχολικό.
0: Ναι, πότε
1: όταν
0: θα
1: φτάσουμε την κατάλληλη στιγμή, να ακούσουμε την κατάλληλη λέξη.
0: Είστε έτοιμοι,
1: με ρουλιαχτόλες και μπήκε γκολ να πούμε παίζει Άλυμος Κιούρκα και κάνατε το 1-0.
2: Ο Λάκης θα πετάνει όταν θα σπιάσει ο κύριος.
1: Όταν σηκώσει το χέρι εσύ, όταν σηκώσει το χέρι ρίχτω, εντάξει.
0: Θες να μας βάλεις ανοιχτή ακρόαση να ακούνε και οι υπόλοιποι? Λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
0: Βλέπω, παιδιά, από μακριά να έρχεται ένας κύριος, ο οποίος αυτό σήμερα είναι πιο ελαφριά ντυμένος, γιατί έχει βγει ο ήλιος στον αττικό ουρανό και πραγματικά κάτι του θυμίζει καλοκαίρι και είναι τόσο χαρούμενος γιατί του αρέσει τόσο πολύ το καλοκαίρι.
1: Καλά είναι με το
0: να φοράει το μαγιό του, την πετσέτα του, να πηγαίνει κάτω εκεί στον Άλυμο, στη Βουλιαγμένη, να κάνει τις βουτιές του, τα μπάνια του. Είναι η αγαπημένη του συνήθεια αυτή. Και βγαίνει έξω σήμερα με πολύ χαρά. Ποιος είναι, παιδιά?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
3: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιο!

0: Sfera.
1: Sfera.
2: Sfera. Πρωινό Σφαίρα.
1: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Έχω μία απορία.
9: Ναι.
8: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
9: ναι,
8: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
9: Σοβαρή ερώτηση.
8: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2 και μπήκαμε και στην επόμενη ώρα, 8 και 9 πρώτα λεπτά, 2 Οκτωβρίου σήμερα 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Παναγιώτατος, κυρίες και κύριοι.
0: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης που σήμερα δεν είναι. Είναι σαν τα μαύρα του τα χάλια είναι, σαν κακό χρόνο να έχει.
2: Είμαι κουρασμένος, τελειώσαμε χθες.
1: Δεν μπορεί.
0: Μία ώρα. Είχατε γύρισμα παρέα στο σφαίρα, Να πω ποιον. Αυτό ανεβάσατε. Ιουλία Καλυμάνη.
2: Αφού είχε γενέθλια.
0: Νίκο, έχει ξανάρθει Καλυμάνη.
2: Ξανάρθει πριν δύο χρόνια.
0: Πώς ήταν, Ωραία πήγε.
2: Ακούσεις, φίλε, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία,
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Διασκευές ωραίες.
2: Και ωραία.
0: Πότε θα βγει αυτό.
2: Τώρα τον κάνω τον προγραμματισμό, δεν παίζει τρέιλερ, 19 του μηνός λέω.
1: Ωραία, και το επόμενο ενώ της Φακιανάκης ισχύει αυτό που ακούσαμε.
2: Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορεί να πει γιατί είναι...
0: Και αμέσως μετά θα πω εγώ Πασχάλης Τερζής.
2: Δεν μπορώ να πω, δεν πιέζεται.
0: Λοιπόν, Βαλάντης Πουπουλόπουλος είναι το μόνο σίγουρο ότι έχει υψωθεί στον Αττικό ουρανό για να μας πει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου, Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαλαντάκο μου.
6: Ο κόριος ανήρως, ο καγκορεύτη, εμβολία σε και ο δεομαρτωλών.
0: Ψεύνη, τι
6: κάνει. Ού και κάθισε.
0: Ε, Βαλάντη, βγήκαμε.
6: Ευλογίες.
0: Τι ψέλνεις, παιδάκι μου.
6: Κοιτάτε, καλά, είμαι στο ελικόπτερο, είναι το Άγιον Όρος Τουρς.
0: Πάει
6: Βαλάντης Πουπουλόπουλος. The soft man. Είναι το έχω οργανώσει τώρα.
0: Ναι.
6: Είναι πολλά λεφτά, Παναγιώτη, πάει πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Αλήθεια λες.
6: Εγώ ναι, πήγα Αλέξη.
0: Α, εσύ τον πήγες στο Τζίπρα στο Αγιόν.
6: Τον επαφήθηκε για να το διπλώσω για να μην πήγαινε ο τζάμπα κάψι που να ξέρεις πέρα 12.
0: Ναι.
6: Έβαλε χέρι ο πολίτης μου, λέει τι είναι αυτό εδώ πέρα με 400 ευρώ το... Ξέρεις πόσο έχει πάει το δίκιο
0: δίζελ. Έχει, βέβαια,
6: και η μηχανή δίζελ αυτή παλιά, από αγροτικό, έχω βάλει μέσα από ένα ναβάρα. Αλλά φέρνει, το τραπέζι είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
6: Και θα το διπλώσω τώρα, δηλαδή θα πάω, έχω να πάω ζωήκο σαν τον Πούλου, μεταμφιεσμένη σε άντρα. Ναι, είναι επιχείρηση υπολογαγός Νατάσα, έτσι το έχω. Είναι αλήθεια.
0: Και ποιον άλλο.
6: Το κουτσούμπα. Για κλείσιμο. Κουτσούμπας μου λέει θέλω να πάω βατοπέδι, μου λέει θέλω να πάω ιερά μου.
0: Είσαι σίγουρος ότι ο κουτσούμπας θέλει να πάει βατοπέδι.
6: Όλοι θα πάνε.
0: Μάλιστα.
6: Ο Αλέξης χάραξε το δρόμο.
0: Μάλιστα.
6: Ναι,
0: κατάλαβα.
6: Και καλά, τους παίρνουν και καλά λεφτά. Να πούμε περισσότερο πληρώνει η αδρά, να ξέρεις.
0: Πληρώνει,
6: Ναι, ναι, καλά.
0: Μπράβο. Μια και χαρά, ο κουτσούμπας πληρώνει καλά.
6: Κουτσούμπας όχι, είναι λίγο στενός. Μου λέει εγώ δεν θα σου κάνω έξοδα και πολλά, μου λέει πως έχει το νερό και τα λοιπά, του λέω 8 ευρώ.
0: Ναι, 8 ευρώ το νερό.
6: Ναι, άμα το πιείς το ψηλά είναι πιο ψηλά.
0: Σωστά.
6: Γιατί είναι και η βαρύτητα, κατάλαβες.
0: Ναι.
6: Σπέρ το μπουκαλάκι μετά θα διψάζεις. Εγώ το κρατάω εδώ πέρα ασφαλές, έχω κλειστά παράθυρα και τα λοιπά.
0: Έτσι.
6: Έτσι και ένα λουκουμάκι τους δίνω.
0: Μπράβο.
6: Είναι γύρω, γύρω στα 44 ευρώ.
0: Και να σε δω το κάνει. Κουτσούμπας και ζωή θα πάνε μαζί ταυτόχρονα ή άλλη στιγμή.
6: Όχι, άλλη στιγμή γιατί η ζωή δεν χωράει. Είναι τα πόδια, είναι θέλει.
0: Είναι και δυο μέτρα.
6: Λέκ εκπέν μου είπε. Κάτι δεν ξέρω να τη φάρω.
0: Α, κατάλαβα.
6: Φοράει κάτι παραλλαγές, μετά έχω πολλά και έχω κανονίσει.
0: Έχει κανονίσει να πάει και πολλά.
6: Αφού
0: πολλά ξέκραξε τον Τζίπρα, ρε Βαλάντη.
6: Και βαρουφάκι έχω κλείσει.
0: Και βαρουφάκι.
6: Βαρουφάκι θα τον πάω, έχει τηθεί Voldemort.
0: Μάλιστα.
6: Το πάω, είναι το Hogwarts.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
6: Ναι,
0: για τον Ανδρουλάκη δεν μου πει.
6: Όχι, για τις εκλογές το κάνουνε. Δεν το κάνουν. Το κάνουμε για τις εκλογές.
0: Κάθαρα
6: και για την πίστη μας. Εσωτερική γαλήνη.
0: Κατάλαβα.
6: Θα τους πάω όλους, όλοι θα προσκυνήσουν.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά. Για οπότε θα δω από το σύστημα τι κίνηση έχει, γιατί τώρα εμείς σχεδόν είμαι πάνω από τη Χαλκιδική.
0: Έχεις καταλάβει, να κάνω μια παρένθεση.
6: Παρακαλώ.
0: Ότι δεν σε ήθελε χθες η Καλυμάνη στο παρέα στο σφαίρα, έτσι.
6: Αυτά είναι, ξέρεις.
0: Ναι.
6: Δανεικά είναι αυτά.
0: Μια στεναχώρια την ακούω όμως τη φωνή.
6: Όταν βγαίνουν όμως εκεί πέρα 5 ώρα το πρωί από το μαγαζί και δεν βρίσκουν ούτε καθέρι, ούτε κουλούρι, ούτε τίποτα. Και λείπει ο Βαλαντάκος. Έτσι και εκεί.
0: Εκεί να δω.
6: Ακριβώς. Και κοιτάνε το ρολόι που μόλις αγόρασαν και δεν έχει σταματήσει. Το 12 και 1. Το 12 και 1. Έτσι.
0: Για πες την κίνηση,
6: λοιπόν,
0: Βαλαντή.
6: Κίνηση στην Αθήνα από ό,τι μαθαίνω είναι αρκετά ζώρικη στην Εθνική Οδό. Εκεί πέρα από τα Κτέλ μέχρι πριν τη Φιλαδέλφεια, πριν τον κόμβο της Φιλαδέλφειας, έχει λίγο κινησούλα στο κατεβασμό, αλλά όχι πάρα πολύ. Εκεί μπροστά από σας, κυρίως εκεί στο Πορίτη,
0: μάλιστα,
6: το μαγαζί. Έχει πάρα πολύ κίνηση από Δαφνή μέχρι Ασπρόπυργο, πυκμένα είναι τα πράγματα. Και η βοήθειά μας έχει και λίγο κίνηση στο τέτοιο, στην Αττική Οδό, εκεί στις Αχαρνές μέχρι Μαρούς. Εκεί κάνα δύο κομματάκια, σπάει λιγάκι, αρχίζει και ξεκινάει πάλι. Μην καζώνετε, γιατί μπροστά από το μόλι είναι πάλι σταματημένα όλα τα μάξια. Αυτά, δεν έχει πολύ κίνησούλα σήμερα Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε, Βαλαντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Βοήθειά σας,
0: φιλάκια, γεια.
7: Δεν θέλουμε άδεια.
5: σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τσίκο. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μη δόμος και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν με ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ τώρα εδώ πέρα ότι όπως είναι γνωστό η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάζει ώρα. Φαντάσου λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε όρεξη. Τώρα το κάνεις πραγματικότητα. Στα Lidl θα βρεις όλη τη γλυκιά σειρά φαβορίνα με αλμυρά σπέκουλους, μπισκότα. Σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια νομίσματα και πολλά πολλά άλλα για να γεμίσεις όλα τα ντουλάπια πάντα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl γιατί πραγματικά αξίζει.
0: Έλα.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ένα μήνυμα. Στείλε Μαριλένα και έχει απόλυτο δίκιο και θέλω να την βοηθήσουμε.
0: Τι δίκιο έχει.
1: Λέει, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Παναγή, μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ.
1: Λέει, μπορείς να βοηθήσεις.
0: Α.
1: Στην περίπτωση.
0: Είμαι άγχος, λέω εδώ κάτι δεν πάει
1: τι
0: καλά.
1: Τι γίνεται στην παρακάτω περίπτωση. Ήμουν στην Κηφισίας.
0: Ωραία.
1: Ο τροχονόμος μου έκανε σήμα να περάσω. Το φανάρι κόκκινο.
0: Κόκκινο.
1: Στο σημείο υπάρχει έξυπνη κάμερα AI. Θα πάρω κλίση ή τον βλέπει τον τροχονόμο.
0: Α.
1: Παιδιά, πάρα σωστό πολύ αυτό, σωστό φίλε. Αυτό που λέει η Μαριλένα.
0: Σωστό, φίλε. Θα σου σκάσει να πούμε και θα δει και τον τροχονόμο δίπλα, σαν τον
1: ναι.
0: Βασίλη.
1: Και άντε μετά, ας πούμε, κάρτα. Να πας εσύ να κάνεις ένσταση ότι παιδιά.
0: Θα το δείξω ότι είναι αλέφαντο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι να τη πούμε τώρα.
0: Πάντως σίγουρα να σταματήσει τον τροχονόμο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα.
1: Πραγματικά.
0: Ρωτά τον τροχονόμο, του πει ρε φίλε.
1: Και τι να σταματήσει.
0: Αφού σου λέει να περάσει, ναι, βλακίες λέω.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Problem. Φίλε, αυτό είναι τώρα.
1: Είναι πρόβλημα. Αν μας ακούει κάποιος από την Τροχέα.
0: Να μας το εξηγήσει.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram παραπορ Παναγής Τζορτζάτος.
0: Γιατί άντε και φαίνεται ο τροχονόμος στην κάμερα. Άμα δεν φαίνεται.
1: Άμα δεν φαίνεται.
0: Θα πούνε τι κάνει το ΙΕΚΑ22.
1: Περνάει με κόκκινο.
0: Ε?
1: Πάρτο.
0: Έτσι μέσω... μάθαμε. Πάρτο.
1: Wallet. Πώς τα λένε αυτά. Στα στέλνουν τώρα μέσω μηνύματος. Ναι. Βέβαια.
0: Κάτσε, έρχεται... έχουμε εδώ την απάντηση από τον Μπάκα. Ξέρεις εσύ τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Καλημέρα στον αέρα, σε πρόσεξε.
2: Άκουσέ με Γιώργο μου να δεις τι γίνεται.
1: Για ναι.
2: Τα περισσότερα τροχαία γίνονται για αυτόν τον λόγο.
1: Ποια, παρακαλώ. Ποιο λόγο.
2: Που υπάρχει τροχονόμος που δεν βλέπει ο οδηγός τον τροχονόμο.
1: Ναι.
2: Που κοιτάζει ο οδηγός το φανάρι. Που κάθεται ως το τροχονόμος βγαίνει τελευταία στιγμή στη μέση του δρόμου. Κοκαλώνει ο μπροστινός, χτυπάει ο πίσω και έρχεται μια καραμπόλα απίστευτη.
1: Αμάν, αμάν, αμάν.
2: Το πρωί, στην Κατεχάκη και Μεσογείων. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Έγινε τέτοιο πράγμα.
2: Και ο αδερφός μου έχει τρακάρει για αυτόν τον λόγο, να ξέρεις.
1: Ορίστε.
2: Ο οποίος είναι και αστυνομικός.
1: Ορίστε.
0: Πάκα μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία που είναι η Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Ωραία. Ωραία, Παρασκευή.
2: Είστε καλά εσείς.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Σας ελπίδας Γρηγόρης, τι είπα να έρθω εγώ, μια
1: επίσης. Καλά έκανες. Σωστός, σωστός ο Μπάκας. Γρηγοράρα μου, κάτσε να ακούσεις το ζώδιό σου, περίμενε.
0: Άντε, καλημέρα.
2: Πάω στο γραφείο, αν θέλετε καμία πτήση πείτε μου, εντάξει.
1: Εντάξει, φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Λοιπόν, είμαστε και. Είμαστε live στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram για να. Γιατί έχουμε τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Με Κατερίνα Λιόλιου είπα να το πάω σήμερα. Είναι το Κατερινάκι μας αυτό. Δεν έχει ήχο λένε εδώ. Γιατί ρε γαμώτα, αυτό συνέδεσα ρε Νικό. Τι δεν έχω κάνει σωστά.
4: Μια δουλειά,
1: τι θα πέσει. Αλήθεια. Άρα να το βγάλω.
0: Άλλο πάλι δούτο.
1: Ορίστε, εντάξει. Τώρα θα ακούτε αναγκαστικά από εδώ. Από τη συσκευή εννοώ.
0: Έλα!
1: Αχ ρε Κατερίνα, τι μας κάνεις.
0: Τι έγινε ρε.
1: Τίποτα, έλεγα τη δικά μου.
0: Τι έχεις πάθει. Κάτι ετοιμάζω. Κατερίνα.
1: Με τη Λιόλιου.
0: Ορίστε.
1: Τι ετοιμάζω, θα πάμε για καφέ.
5: Να με σφίξεις. Σαν να φοβάσαι, μη με χάσεις.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με τον κρυό. Πριν καταλήξετε σε σημαντικές αποφάσεις, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Μην αφήσετε μια οικονομική παρεξήγηση να μπει ανάμεσα σε εσάς και έναν φίλον σας. Κάνω μια διακοπή για την
0: παρεφέρεια.
1: Δυνάμωσε.
0: Έχουμε φωτογραφικό λίγο.

Άντε. Και ολοκληρώνω τους κρυούς με τη βοήθεια, λέει, της διέστησής σας, θα κατανοήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο μιας ενέργειας. Γεια σου Μαρίνο από την Πετρούπολη. Γεια σου Διαμαντούλα μου γλυκιά. Εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Καλημέρα σε όλους σας εδώ που είσαστε και έχετε μπει live στο Instagram. Παναγής Τζορτζάτος, μπορείτε να μπείτε να μας δείτε. Λοιπόν, Ταύρος, μην αναλάβετε άλλα ρίσκα σε εργασιακά θέματα που σπάνε τα νεύρα σας και σας πάνε σε καταστάσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε μια ερωτική σχέση μόνο και μόνο για να καλύψετε προσωρινά τις ανάγκες σας.

0: όλες επιλογές για να μην χάνετε την εύνοια που θα δεχτείτε στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Κάντε κάτι για τον εαυτό σας που θα τον εμψυχώσει και θα τον απογειώσει και θα τον ανανεώσει. Μη σας φοβίζουν οι αλλαγές και κλείνεστε στον εαυτό σας, γιατί δεν είναι για το συμφέρον σας.
1: Βράδια σε, είπα να φτάσω.
0: Τι φωνάρα λέει, τώρα λέει για μένα, για τη Λιόλιου. Λιόλιου έχω καταλάβει. Καλημέρα από Αγγλία, γεια σου ρε Τάσο. Παλάτης Θεός λέει.
2: Έπεσε.
0: Όχι, δεν έπεσε, έπεσε.

0: μας έκανε.
1: Αδικήσε μου λέει εδώ η Ρένα.
2: Το σώμα μου και οι ταλούδες στεγάστηκε.
1: Καλημέρα στην Ρένα που μας ακούει από την Πάτρα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάω στον καρκίνο. Η άρνησή σας να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές. Η άρνησή σας να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές μπορεί να έχει οδυνηρά αποτελέσματα για εσάς. Οι αντίθετες ενέργειες και η οριοθέτηση παράλληλα με την επέκταση προκαλούν εσωτερικό χάος, που θα είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί με πρακτικούς τρόπους. Αποφωνεί, λέει, άσε καλύτερα το λιανό, Πανάγη.

0: Γιάννακα.
1: Γεια σα, με συγκρού.
2: Κάνε ένα Ρομπέρτο μία.
0: Ρομπέρτο. Μου γίνε να τζέσω. Είμαι σου.
2: Λοιπόν, λιονταράκια μου γλυκά.
0: Μου γίνε τη ζωή σου.
2: Δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείτε και να καταρακώσετε την ψυχολογία σας. Αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Το μόνο που πρέπει να δείξετε είναι ψυχραιμία και υπομονή. Ο τρόπος σκέψης και η οργάνωση χρόνου θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πόσο καλά θα νιώθετε. Live στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Μπορείτε να μπείτε και να βλέπετε και live στο στούντιο εδώ και τα ζώδια εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Παρθένο. Φαίνεται πως οι σχέσεις σας θα έχουν ανακατατάξεις, αφού τη μία θα είναι καλά και την άλλη θα σας παραπλανούν. Όμως εσείς ευθύνεστε γι' αυτό, αφού στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε σοβαρές σχέσεις κάνετε πως δεν βλέπετε τα στραβά σημεία τους.

0: Λοιπόν, και πάμε στο ζυγό. Η προσπάθεια που θα κάνετε να βρείτε έναν κοινό παρανομαστή στις πεπιθήσεις σας θα διαμορφώσει ένα κλίμα οικειότητας με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Ενώ οι αντιθέσεις που είναι πιθανό να υπάρξουν θα γεφυρωθούν με λίγη καλή θέληση και ευαισθησία. Είστε λύθοι.
1: Παρακαλώ,
0: συνεχίστε. Το καλύτερο ζώδιο, ρε, είμαστε ζυγοί, λέει ο Αργύρης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αργύρη. Εδώ κάνουμε tap-tap, Νίκο. Τι κάνουμε εδώ στο Instagram?
1: Tap-tap.
0: Όχι, ή στο TikTok είναι το tap-tap.
2: Τι κάνουμε, τίποτα δεν κάνουμε.
0: Τίποτα δεν κάνουμε στο Instagram.
3: Είπα να πάρω μια
0: ανάσα. Πάμε στο Σκορπιό, γιατί θα τα δώσουμε όλα στο ρεφρέν. Η φυσική σας κατάσταση απαιτεί από μέρους σας μεγαλύτερη προσοχή, καθώς θα υπάρχουν πολλές εναλλαγές, ενώ τα απρόοπτα και τα ευνίδια περιστατικά θα γίνονται αφορμή για περιπέτειες. Επιμεληθείτε την εμφάνισή σας για να βελτιώσετε την εικόνα σας.
3: Να μην ακούω τα σονήρα μας, τα αστεία τα δικά μου.
1: Αλλά σου πες τι μου
0: σε φέρεις.
3: Ότι είμαι ο άνθρωπός σου και το τραγούδι μας.

0: βάλε Γιώργο. Τοξότης, δεν χρειάζεται να κάνετε διαρκώς δυσάρεστες σκέψεις, γιατί κάτι τέτοιο θα αφήσει το φόβο σας να πάρει έκταση μέσα σας, επηρεάζοντας κατά συνέπεια και την υγεία σας. Ντυθείτε όμορφα, φορέστε ένα ωραίο χαμόγελο, ναι, και θα διαπιστώσετε πως ασκείτε έντονη γοητεία.
1: Το βάλε, Παναγή, το βάλε. Είναι καλή Βουλγαράκη τώρα. καλή, ναι.
0: Ελένη μου γλυκιά.
2: Την ίδια τρέλα να μη ζω χίλιες φορές.
0: Καλημέρα από Κρυονέρι. Παιδιά, λέει, είσαστε υπέροχοι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και στη Φλόρινα η Σοφία μας ακούει.
2: Από τα σκοτάδια να σωθώ.

0: Με ένα βήμα πριν το μάγαζι διαλύσω.
1: Ρε το βάλε λέμε.
0: Το βάλε. Εκεί που πήγαινα.
1: Εγώ καιρός. Ο μόνος βασικός πονοκέφαλός σας θα είναι οι καθυστερήσεις σε χρήματα που ήταν πρώτο πυλών. Ποιος είναι εγώ καιρός εδώ? Εσύ ε. Νίκο, καθυστερήσεις σε χρήματα που ήταν πρώτο πυλών. Για να τα εισπράξετε. Μην βιαστείτε όμως να κάνετε επενδύσεις και αγορές, γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη πριν κινηθείτε τους αστάθμητους παράγοντες. Σήμερα γιορτά. Το καινούργιο είναι αυτό, η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
2: Θα σαν να φορτιστεί. Άρα πρέπει να τον αγοράσω. Τι να κάνω, μην τον αγοράσω.
1: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Σήμερα τι, ούτε καφέ μην πληρώσεις.

0: Στέλλα, γεια σου Βίκυ από Σουηδία. Λέω τις καλημέρες στο live. Live στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος. Υδροχώος, οι μεταμορφωτικές αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω σας αποτελούν προκλήσεις για μια αλλαγή πορεία στη ζωή σας. Χρειάζεται δύναμη για να περιορίσετε τους φόβους σας για το μέλλον, όπως και μεγάλη προσπάθεια για να δεχτείτε την πραγματικότητα όπως διαγράφετε.
1: Σήμερα γιορτάζεις, είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Ακούστε σχολαστικά τις προτάσεις που θα σας κάνουν και τις συμφωνίες που θα σας προτείνουν και διερευνήστε τις προσεκτικά πολύ πριν υπογράψετε, καθώς θα πρέπει να έχετε στο νου σας για παραλήψεις ή υποσχέσεις που δεν θα υλοποιηθούν στο έπακρο. Δυνάμωσε!

0: Σοφία, φιλιά πολλά. Καλημέρα από Βόλο, γεια σου Γιώτα. Έχεις καταλάβει ότι λέω μόνο γυναικεία ονόματα, ε? Είναι γυναικείο το κοινό μου, τα λέμε κι αυτά.
1: Από καναδρικό. Γκολάρα έβαλε ο Φωτάρας.
0: Φωτάρας. Γκολάρα ο Φωτάρας.
1: Δικό μας παιδί ο Φωτάρας.
0: Μπράβο.
1: Να σου πω κάτι. Μπουρμπέλι κράξαμε, έβαλε γκολ. Βουλγαράκι κράξαμε, έβαλε γκολ. Ο μόνος που μένει ο Μασούρας, κάνω στην πορεία σου. Δεν πες κι ο άλλος τώρα, τραυματίζει ο Τζόλης. Μασούρα το νου σου, ε, σούρχεται.
0: Λοιπόν, κάπου στα 25 λεπτά πριν από τις 9, τίποτα, 25 λεπτά μείναν ακόμη και ξεκινάει το πάρτι μας, break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά?
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Τι νέα, πώς πάει?
14: Με άφησε.
13: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
13: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
15: Η λύση.
16: Κουτεντάκης.
15: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
16: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
17: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
17: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
17: τουρισμός,
7: προπονητική,
17: αισθητική,
7: διοίκηση,
17: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
17: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
17: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
17: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
17: 28 310 24 111.
7: Και www.mbs.com.gr.
17: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του. Και εσύ αυτό που αγαπάς.
18: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
19: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
20: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
21: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
22: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Τα σταμάτα, τι το κάναμε εδώ πέρα, μπαρ. Να βάλουμε και ένα ποτάκι.
1: Να βάλουμε και ένα ποτάκι. Να ακούσουμε μουσικούλα να γουστάρουμε. Όχι, αλλά θα πάμε να παίξουμε beat the bomb, φίλε μου. Τώρα βεβαίω θα πάμε να παίξουμε beat the bomb.
2: Διλήμματα.
1: Α, τα διλήμματα. Τώρα έχουμε το party σήμερα. Beat the bomb, να δώσουμε λεφτά στον κόσμο.
2: Το beat the bomb δεν το παίζουμε όταν έχουμε
1: πάρει. Δεν πειράζει, αλλά τα αλλάζω. Τα αλλάζω όλα. Εγώ δεν κάνω κουμάντο σήμερα.
2: Δεν έχω βγάλει τώρα, σήμερα.
1: Θα το πω εγώ.
2: Δεν έχω πάρει.
1: 500 ευρώ θα δώσει σήμερα.
2: Ωραία, δώστε το κατευθείαν στον πρώτο που θα πάρει.
1: Εγώ δεν αποφασίζω σήμερα.
2: Δεν έχω αρχείο.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ το αφεντικό σήμερα.
2: Ναι, μανάρι μου, δεν έχω βγάλει. Δεν έχω βγάλει αρχείο.
1: Δεν βγάλει το τώρα το αρχείο σου.
2: Μα πού να το βρω.
1: Κοιμάται άστονα. Εγώ δεν είμαι ο κομμαντατούρ εδώ σήμερα.
0: Κομμαντατούρας, Τι να κάνω που δεν σηκώνει.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα, πάμε να δώσουμε να μοιράσουμε κάνα φράγκο ρενικό. Σε παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Σε παρακαλώ, αφού σε παρακαλώ, τι έκανε.
1: Βάλε το χθεσινό και όποιο θυμάται που πήγε χθες, αυτά θα πάρει.
2: Δεν θυμάμαι που και αυτό το έχω ζήσει.
1: Λοιπόν, 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31. Για να παίξουμε beat the bomb, για να σταματήσετε τη βόμβα πριν σκάσει και να κερδίσετε το ποσό που θα σας έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
3: Χίκι, γεια.
4: Εκείνο
5: εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Το τηλέφωνο έχει πάρει φωτιά. Πάμε να σηκώσουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα!
1: Έλα, καλώς τον!
7: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Έλα, Ευαγγέλη! Έλα, ρε Ευαγγέλη, τι κάνεις?
7: Καλά!
1: Για πες μας λίγο πώς είναι η κατάσταση στην Κρήτη σήμερα.
7: Έχει λίγο, τι λίγο πολύ, βροχές, αέρα.
1: Συνεχίζει ακόμα, Ευαγγέλη.

0: κινήσεις για να κερδίσεις το ποσό που θα σου έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η βόμβα, θα πρέπει να το σταματήσεις. Αν ακουστεί η βόμβα να σκάει, δεν παίρνεις τίποτα. Έτοιμος? Σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
1: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 8. 58. 78 ευρώ. 79. 80. 81 ευρώ. 82. 85. 86 ευρώ. 88.
0: Στοπ στα 88 ευρώ, ο Βαγγέλης.
3: Είναι κάποιο νούμερο σημαδιακό?
4: Όχι, δεν όχι. Είναι, απλά...
3: Αγχώθηκες.
4: Ναι, το πήγαινε σειρά.
0: Όχι, και πολύ καλά έκανες. Και πολύ
3: εκεί
0: καλά
3: που είσαι να χαλαρώσεις, κάτι ένιωσες, μια ένα παλμό, λες. Όπα, τι είναι αυτό τώρα?
0: Τι είναι αυτό,
3: γιατί,
0: τι είναι αυτό?
3: Γιατί το παθαίνω τώρα αυτό? Πάθαινα κανένα. Μας σε ηλικία δύσκολη.
0: Βαγγέλη, για πάμε να δούμε, έκανες καλά, πόσο θα ανέβαινε η βόμβα? Έλα ρε φίλε! Είπες τώρα!
3: Άτος ο παίχτης!
0: Ρε Βαγγέλη!
3: Τράβηξε από 19 και έβγαλε 21.
0: Ωρε φίλε! Βαγγέλη μου, 88 ευρώ δικά σου με πολύ πολύ αγάπη από το πρωινό του Σφαίρα.
4: Να είστε καλά.
0: Μην κλείνεις.

0: Έλα πάει, γιατί και
1: έλα,
0: τώρα τι κάνουμε τώρα που είναι παραδέκα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, ναι. Και τώρα έχουμε δίλημα ζωής. Φίλε μου, ναι, βεβαίως.
0: Θα να σου ρίξω δύο στο κεφάλι.
1: Τι να μου κάνει, λέει.
0: Τίποτα, τίποτα. Ψάξει δουλειά, Παναγή. Θα ψάξει λίγο έτσι όπως το πας. Βρες αυτή που αγαπάς τουλάχιστον. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρες εργασία στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στοίχημα να επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο ήρωες.gr. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, από το Δημήτρη έρχεται το σημερινό μήνυμα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι έχεις
0: παιδιά, λέει μη σας, ή μάλλον όχι μη, για πολλούς λέει αυτό που περνάω
2: είναι αστείο.
0: Μπορεί να είναι αστείο. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι εφιάλτης. Είμαι, λέει, παντρεμένος εδώ και 4 χρόνια με την Κατερίνα. Το Κατερίνα τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθινό, θα την πω όμως Κατερίνα.
3: Κατερίνα.
0: Γιατί, ναι, γιατί.
4: Ενώ το Δημήτρης είναι, τι σε νοιάζει.
0: Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει και καθόλου. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά, γιατί έχει στείλει εδώ πέρα τον πόνο του για εκείνον ο άνθρωπος. Αλλά μετά από 4 χρόνια γάμου δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε τίποτα. Τώρα, λέει, ξεκινήσαμε και συζητάγαμε σιγά-σιγά για οικογένεια, γιατί θέλαμε να ζήσουμε κάποια πράγματα, να πάμε κάποια ταξίδια. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Τέλος πάντων, μη σας τα ξαφνικά, α, να σας πω, λέει, επίσης, ότι έχουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και οι δύο. Εγώ, λέει, είμαι στέλεχος σε μια πολυεθνική εταιρεία και η ίδια είναι σε μια επίσης πολυεθνική εταιρεία, η διευθύντρια στο HR τμήμα.
4: Πάντα τέτοια.
3: Α, τους ξέρω.
0: Μη σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Εδώ και ένα μήνα, λέει, περίπου, από το καλοκαίρι ξεκίνησε αυτό. Η Κατερίνα μου έχει, λέει, βγάλει. Α, επίσης να σας πω και ηλικία. Ναι. Είναι 35 χρονών εκείνος, 32 χρονών η Κατερίνα.
3: Στα prime τους, κύριε.
4: Αυτός, αυτός,
0: 35.
4: Α, μια χαρά.
0: Μου έχει βγάλει, λέει, κάτι βίτσια.
3: Βίτσια.
0: Τα οποία, λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε στο σεξουαλικό μας κομμάτι.
3: Για πες μας, γιατί εμείς είμαστε, ναι.
4: Ωραίο.
3: Μας αρέσει να ακούμε.
4: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, ήθελα και εγώ λίγο να ανανεώσουμε τη σεξουαλική μας ζωή, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν λέω, ανοιχτός ήμουνα σε όλα αυτά.
3: Ναι.
0: Αλλά μου ζητάει πολύ υπερβολικά πράγματα.
4: Υπερβολικά τι είναι.
0: Ε, τώρα δεν μπορώ.
3: Τι είναι υπερβολικό.
0: Να...
3: στο κρεβάτι.
0: Παιδιά, λέει, αλήθεια σας το λέω, μου τα έχει ζητήσει όλα.
3: Όλα.
0: Από το να φορέσω εγώ γυναικεία εσώρουχα. Από το να κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς, γιατί δεν λέγεται στον αέρα, μέσα στην μπανιέρα.
3: Στην μπανιέρα.
4: Στην μπανιέρα τι να κάνεις. Να πιάσεις το σαπούνι.
3: Κοίτα, μπανιέρα, ναι. Μπορώ να φανταστώ.
0: Ναι. Και εγώ μπορώ να φανταστώ, γιατί από ό,τι, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τα συμφραζόμενα. Ναι. Κάτι.
3: Αρχίσα και οι βροχές τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτό. Αυτό.
3: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα.
4: Δεν μπορεί να καταλάβει. Συγγνώμη, γιατί
3: δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Αρχίσανε και οι βροχές, λέει.
3: Οι βροχές.
0: Τώρα.
3: Στο λιοβασίλεμα.
0: Golden
3: hour.
0: Ναι. Μου έχει, λέει, ζητήσει από το να κάνουμε έρωτα μέσα στο ασανσέρ, να πατήσουμε το stop και να κάνουμε έρωτα μέσα στο ασανσέρ στην πολυκατοικία. Μου έχει ζητήσει, μου ζητάει, λέει, τρελά πράγματα.
3: Κάθε μέρα κάτι, ένα καινούργιο σενάριο.
0: Το ότι παίζουμε ξύλο, λέει, κάθε φορά που κάνουμε έρωτα.
3: Ξύλο.
0: Νίκο, εκδηλώσεις σιγά σιγά, έλα.
3: Ήσυχα. Ακούει κόσμος, μας ακούνε, ξέρετε.
4: Παίρνουμε
3: νούμερα.
0: Αλλά όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ξύλο.
3: Ξύλο.
0: Ναι, ξύλο.
4: Μου κατέβαινα με σορτσάκις, πασούλα και τέτοιο.
0: Είμαι, λέει, άντρας και αντέχω, λέει, τον πόνο. Αυτό το πράγμα, λέει, όμως.
3: Τις τρώει κιόλας.
0: Ναι.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, μάλλον.
0: Παιδιά, λέει, πέστε μου τι να κάνω. Έχω, μέχρι, λέει, που σκέφτηκα, ναι, ότι και για παράλληλη σχέση. Μήπως, λέει, έχει φύγει ένα λουπ. Δεν ξέρω. Ποιος της τα έμαθε όλα αυτά. Δεν έχω βρει, λέει,
3: είναι
0: τίποτα.
3: Καινούργιο...
0: είναι και ένα μήνα.
3: Πίστα.
0: Από το καλοκαίρι και μετά ξεκίνησε,
3: έχει,
0: λέει, όλο
3: αυτό. Έχει βγει το GT6 για αυτούς. Δεν το πιστεύει.
0: Και μην βιαστείτε, λέει, να μου πείτε να το συζητήσω μαζί της. Το έχω συζητήσει και λέει, ναι, μου τη βάρεσε και θέλω να το πάω έτσι τώρα.
3: Τώρα το πάμε έτσι.
0: Κορδόνι. Ναι.
3: Ανηφόρα.
0: Ναι. Λέει, αν σας διαβάσω εδώ πέρα περιστατικά,
3: θέλω,
0: που λέει.
3: Θα ήθελα. Εγώ θέλω. Πρωινός τύπος.
0: Παιδιά, ό,τι πιο πορνοδιαστροφικό περνάει από το μυαλό σας, μου το έχει ζητήσει.
3: Αυτός εκτελεί όμως. Ακολουθεί.
0: Μέχρι ενός σημείου, μου λέει, ρε αδερφέ, κάτσε. Μπήκαμε Σεπτέμβρη.
3: Όχι,
0: άντε,
3: όχι,
0: λέω,
3: όχι,
0: το,
3: όχι, όχι,
0: το καλοκαίρι στις διακοπές.
3: Τα δέχεται.
0: Ναι, τα δέχεται. Ναι. Αλλά κουράστηκε.
3: Κουράστηκε. Είναι και αυτή τη μπανιέρα. Είναι δύσκολο. Να ξεβγάλει αυτό, να γίνει ξανά άνθρωπο.
4: Μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία.
3: Αυτή, ξέρεις, είναι και διευθύντρια HR. Οπότε έχει τον τρόπο να.
0: Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
3: Θα κάνεις αυτό.
0: Ότι νιώθω.
3: Αυτή είναι δουλειά για σένα σήμερα. Σήμερα σου έχω αναθέσει κάτι καινούργιο.
0: Ότι νιώθω, λέει. Νιώθω, λέει, ο άνθρωπος, ότι έχουμε ξεπεράσει το ότι κάνουμε πράγματα. Πάει στο ανώμαλο όλο αυτό πλέον.
3: Και δεν το αρέσει.
0: Μόνο, λέει, ένα πράγμα δεν μου έχει ζητήσει. Να βάλουμε τρίτου στο κρεβάτι μας. Που ελπίζω, λέει, να μην το αξιώσει ο Θεός να το ζήσω αυτό.
3: Μάλιστα. Και όλα αυτά λίγο πριν κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Νομίζω. Εκεί πρέπει να σταθούμε.
0: Ναι.
3: Γιατί το επόμενο βήμα ξέρει είναι παιδιά και τα λοιπά. Και τι θα γίνει εκεί. Άντε λίγο.
0: Μήπω θέλει να τα ζήσει όλα.
3: Λάγιο με τοπικό, λίγο πριν κοιμηθούμε και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή νύχτα.
0: Αυτό είναι λε.
3: Αυτό είναι τώρα.
0: Άρα να κάνει υπομονή.
3: Βλέπει μπροστά. Βλέπει μπροστά. Είναι ο Στράδαμο.
0: Είναι να την αφήσει έγκυο. Ναι, τι να πω, για πάμε να.
3: Να τον αφήσει αυτή έτσι όπως πάει. Το βλέπω. Αρχίζω και το λυπάμαι λίγο δηλαδή. Είναι στην υπερβολή.
0: Για πάμε να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Αν δεν τη θέλει, λέει, α στείλει λίγο όνομα και αριθμό που γράφει εδώ ο Λάζαρος.
3: Στείλει ένα link. Για τον Λάζαρο, ένα link.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
0: Τι
1: καλημέρα.
0: Κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Όλα καλά, το όνομά σα.
1: Κώστας.
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
3: Κώστα, σου έχει τύχει ένα ποτέ να δεις έναν άλλο πρόσωπο στον άνθρωπο με τον οποίο εμπλέκεσαι?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
3: Για πες
1: άμα
3: μας.
1: Άμα δεν τη θέλει, να μας πει που είναι να τη βρούμε εμείς. Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα, λέει εδώ, πες του φίλου μας ότι όπου να είναι του έρχεται και το τρίτο άτομο. Να γράφει το. Εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης. Μάλιστα. Ναι, άρα εσύ δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με όλα αυτά.
1: Όχι, πλάκα μου κάνετε.
0: Εντάξει, ρε,
1: ναι, αλλά κοιτάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και από τη.
3: Εσένα τι σου έχει λείψει δηλαδή?
0: Τι θα ήθελες που δεν το έχει ζητήσει από την γυναίκα σου?
3: Μια μπανιέρα τώρα τη σύγχρονος, ε.
0: Σταμάτα.
1: Μια μπανιέρα, μια ντουζιέρα.
3: Να το να βρέχει από ψηλά, ε. Εσείς από κάτω. Κώστα.
1: Πολύ βροχή λέμε.
3: Από παπαριά.
0: Σταμάτα, ε. Πρωινή εκπομπή κάνουμε, ε.
3: Μα ήρθαν τα πρωτοβρόχια θέλει. Περιμένει. Οι ελιές να είναι τέτοιο.
0: Τι ώρα είναι, 9 πάλι καλά μπήκαν τα παιδιά σχολείο.
4: Το πρωινό είναι, γιατί το χρυσό αυτό το χρώμα.
3: Ε, σταμάτα.
0: Θα κλείσω την εκπομπή τώρα, έστω λέω.
3: Γιατί αφού θέλει. Αρκεί να μην έχει παίξει ένα σπαράκι.
0: Εγώ πρόστιμο δεν πληρώνω, σας τα λέω από τώρα, μην μου πει τίποτα.
3: Ναι, αλλά πρόσεξε εσύ τώρα, αυτό είναι σε φάση που συζητάνε αυτό θα κάνουμε παιδιά, αυτό θα και αυτό θα βρούμε σχολεία και ξαφνικά τώρα του βγάζει το.
0: Όλα αυτά τα βίτσια.
3: Που είναι το τελευταίο τίναγμα του νεκρού.
1: Ας κοιτάξει να το χαρεί. Γιατί μετά, άμα έρθουν τα παιδιά.
3: Σωστά, πες το εξήγησε.
0: Τίποτα.
1: Μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, άμα είναι και τυχερός. Και καληνύχτα μετά. Καληνύχτα και βυσιλάμπα μετά.
3: Καλή νύχτα. Έχω να ξυπνήσω 7.30 να σηκωθώ να το ετοιμάσω να κάνω.
1: Τι. Άμα έρθουν τα παιδιά, ξεχάσαμε μετά. Τα άλλα κρεβάτια, στον καναπέ ο ένας, στο κρεβάτι ο άλλος.
3: Ήρθε μικρή, χώθηκε ανάμεσά μας. Πού να κάνουμε τώρα, πάει, τελείωσε.
1: Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για να βγάλουμε ακόμα μια τηλεφωνική
1: καλά,
0: γραμμή. Καλημέρα, γεια. Αυτά είναι του διαβόλου πράγματα, Γιώργο μου. Ναι. Πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Παναγί μου.
0: Πώς σας λένε?
5: Είμαι ο Γιώργος, σου, έχει πάρει και τον Πανάκη από σένα.
0: Τι έχει πάρει? Α, έλα ρε Γιώργο.
3: Έχει κάνει μαζί Πανάκη.
0: Ναι, όχι.
3: Πανάκη.
0: Είσαι ηλίθιο. Έχουμε πάρει τον Πανάκη μαζί με τον φίλο μας.
3: Δεν ρωτήσετε, το λαβέσατε.
5: Του Μάρτου, τον Πανάκη, του Μάρτου.
3: Σε πέτυχα. 1-0.
0: Είσαι ηλίθιος.
3: Τι γίνεται εδώ?
0: Λοιπόν.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Γιώργο, λέω
0: και ο Γιώργος εδώ είναι, δεν πειράζει.
5: Το ξέρω. Και Παναγή και Γιώργο και Νίκο εννοείται και Νικόλα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχα μια τέτοια γυναίκα δίπλα μου.
3: Ορίστε, βλέπεις, όλοι,
0: ό,τι και να σου ζήταγε, δηλαδή, ρε Γιώργο, περίμενε, όχι να το συζητήσουμε. Ναι. Λέει, Γιώργο, άκουσε με λίγο τώρα. Δηλαδή, δεν θα είχες πουθενά ένα όριο να πεις ότι, όπα, μέχρι εδώ, ρε παιδί μου, από εκεί και πέρα.
5: Ένα όριο που ξέρει ο Γιώργος πολύ καλά ότι όλοι οι άντρες δεν το θέλουν.
3: Όχι όλοι.
0: Αυτό είναι.
3: Όπα,
0: δηλαδή, το μοναδικό.
3: Αυτή είναι η έξοδος.
0: Μάλιστα. Οτιδήποτε άλλο σου ζητούσε θα το.
5: Ναι, γιατί είναι ωραίο με μια γυναίκα να έχεις έτσι φαντασίωση, να έχεις, γιατί κάθε μέρα ανανεώνεσαι, κάθε μέρα σου ξυπνάει κάτι άλλο. Άρα αυτό σημαίνει ότι εσύ μαζί της κάθε μέρα θα ζεις και κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό.
3: Σωστό.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
5: Άρα εγώ είμαι υπέρ, δηλαδή, να κάνεις κάτι ξεχωριστό.
3: Τις εξερεύνησης, ναι.
0: Και ό,τι και αν είναι αυτό στο ερωτικό κομμάτι, όλα επιτρέπονται, ας το πούμε έτσι.
5: Και ο Σαζασέρ που είπε, πατάς το stop και γίνεται ξακομήρας.
0: Μάλιστα.
3: Ορίστε.
5: Και επίσης και ένα άλλο.
3: Πώς
5: στις τουαλέτες σε κλαμπ, δηλαδή κάτι ξεχωριστό, κάτι δικό σου, κάτι που εκείνη την ώρα θα είναι. Όχι να βάλεις όμως και τρίτα άτομα και τέτοια. Δηλαδή αυτό τώρα που λέει το παλικάρι ισχύει. Δεν θα έβαζα και εγώ τρίτο άτομο, εννοείται. Δεν μ' αρέσει να
0: μα κάτσε τώρα εσύ. Έχεις αποκλείσει, περίμενε, γιατί από τη μία συμφωνείς μαζί του, αλλά από την άλλη. Από τη μία διαφωνείς μαζί του, αλλά από την άλλη θέτεις και όριο.
3: Όχι, μα λέει με τον άνθρωπό του.
0: Εδώ σου λέει τίποτα. Δηλαδή έχει κρατήσει το ασανσέρ και έχει όλα τα άλλα τα έχει απορρίψει ο Γιώργος.
5: Όχι, όχι, όχι, δεν απέριψα. Απέριψα την τρίτη εκδοχή, δηλαδή το τρίτο άτομο και το την πίσω.
3: Διέξοδο. Εντάξει. Διέξοδο.
0: Ωραία, δηλαδή.
5: Όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω ωραία.
0: Ωραία.
5: Είναι ωραία. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Από χθες, παιδιά, προσπαθώ στο Σφαίρα Courier να σας πάρω τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα τον Γρηγόρη, το κλείσε. Γιατί ήθελα ένα κινητό για το γιο μου που είναι 15 χρονών και δεν προλάβα. Δεν προλάβα.
3: Ωραία, λείπει και η Νάνση για να βάλουμε την
0: ώρα. Δεν πειράζει, το ακούνε. Το ακούνε οι ακροατές που μπορεί κάποιος να έχει κάποιο κινητό που να μην χρειάζεται.
3: Την άλλη Πέμπτη, παιδιά, ένα κινητό.
0: Ναι, και το σημειώνουμε κι εμείς.
5: Ωραία. Πάει τώρα την γυμνασίου και χρειάζεται μια συστολή, η οποία δεν μπορώ εγώ τώρα να είμαι διαθέσιμο να την πάρω. Και έλεγα, αν τυχόν.
0: Εννοείται, εννοείται. Καλά κάνεις και το λες. Ακούγεται και αν κάποιος θελήσει να βοηθήσει, εδώ είμαστε να μας στείλουν μήνυμα. Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Μια γυναίκα, να είστε καλά.
5: Μια γυναίκα,
0: μια γυναίκα θέλουμε. Ναι, μια γυναίκα.
3: Μια
0: ευχαριστούμε
3: γυναίκα,
0: πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Επόμενη γραμμή, μπας και.
0: Για πάμε να δούμε.
3: Μια γυναικεία φωνή.
0: Μπαμ, μπαμ,
4: μια γυναικεία, ρε παιδιά.
3: Ιάννη, η διάντρα σας κάνει γυναικεία φωνή.
0: Για να δούμε.
7: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Να τη γυναικεία φωνή.
4: Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη είσαι.
8: Τι κάνετε?
4: Καλά, καλά.
0: Καλλιόπη είσαι. Έλα ρε
8: Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη μου, κάτσε, γιατί εσύ τώρα δεν θες να σχολιάσεις, θα πεις τα δικά σου. Εμείς τώρα δεν έχουμε χρόνο, φιλάκια πολλά, καλημέρα, γεια.
4: Γεια σου Καλλιόπη.
0: Ναι, αφού δεν θέλει να σχολιάσει τα διλήμματα ποτέ. Καλλιόπη θέλει να λέει την καλημέρα της. Γεια σας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, είναι και τρία.
4: Καλημέρα.
3: Μια τελευταία.
8: Καλημέρα.
0: Να τη.
3: Θέλαμε μια γυναικεία φωνή να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας.
8: Τι να σας πω, βρε παιδιά, εντάξει, όχι τρίτο άτομο.
3: Όχι και τρίτο, κάτι... αλλά όλα τα άλλα εσείς θα τα κάνατε, ήσασταν ποτέ σε μια τέτοια φάση που θέλατε να βάλετε αλατοπίπερο στην ερωτική σας ζωή?
8: Αυτό δεν είναι αλατοπίπερο, αυτό είναι λεωφορείο, πούλμαν, τρένο.
3: Χαμός, ε.
8: Ναι, όχι, όχι.
0: Άρα όχι.
8: Όχι.
3: Τι
8: όχι,
3: σου φαίνεται όχι, περίεργο, θα... το βρίσκεις αφυσικό?
8: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι δεν κάνω σχέση αν θέλω κάτι πιο ανοιχτό.
3: Όχι, δεν λέμε για τρίτο άτομο τώρα. Έχει μπερδέψει τον κόσμο. Δεν έχει προκύψει πρόταση για τρίτο άτομο.
0: Είπε ότι το μόνο που δεν μου έχει ζητήσει ακόμα είναι να μπουν άλλα άτομα.
3: Το φοβάται.
0: Όλα τα άλλα μου τα έχει ζητήσει.
3: Εκείνο το όριό του, από ό,τι κατάλαβα.
8: Το φοβάται. Πάει να πει ότι κάποιο χωρί φωτιά, ρε παιδιά. Άμα τον έχει πάει σε κανένα μπαράκι τώρα, ανταλλαγή σε βαζό ζευγαριών και του λέει να κοίτα.
3: Να κοίτα. Κοίτα τα παιδιά απέναντι.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, εγώ καταλαβαίνω εδώ από το mail του ανθρώπου ότι έχει ζητήσει πράγματα περίεργα να κάνουν οι δυο τους.
3: Οι δυο τους μέχρι στιγμής.
8: Οι δυο τους, ρε παιδιά, μέσα στο ζευγάρι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Εσένα, αν σου προέκυπτε αυτό, σου λέει ο σύντροφός σου, αυτός ο μήνας είναι ο μήνας, όπως λεγόταν, 50 αποχρώσεις του γκρι.
0: Θα τα κάνουμε όλα.
3: Όλα.
0: Όλα. Έχω, κάθε βίτσιο. Οι δυο μας.
8: Ευτυχώς, Παναγία μου, που δεν έχουμε κάνει. Παιδιά, το έχω κάνει, τι να σας πω. Το καλύτερο πράγμα είναι η φαντασίωση. Το καλύτερο πράγμα είναι να του το δίνει και να το δίνει. Εγώ δηλαδή έχω. Ήθελε ο άνθρωπος να. Δεν είχε πάει ποτέ με κάποια η οποία ήταν εκδιδόμενη.
0: Mm-hmm.
8: Ήθελε κάποια να ψωνίσει και το έκανα εγώ αυτό.
3: Είδες, φλέβα χτύπησα.
0: Α, έκανε την.
8: Έκανε την. Εκδιδόμενη.
4: Τα τρέχατε στους δρόμους τώρα.
3: Τιμολόγιο όμως, τι ήταν το λεφτάκι.
8: Πήγαμε σε ένα πάρα πολύ γνωστό στο Τζάβικο και εκεί γίνανε όλα.
0: Όπως
8: και άλλως όλοι οι υπόλοιποι κάνουν αυτό που κάνουν, οπότε κανένα δεν πρόσεξε εμάς.
3: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
3: Ανανέωσε αυτή τη σχέση σας, δηλαδή σας έδωσε πνοή.
8: Εσύ όταν υπάρχουν και παιδιά και όταν γίνεται και δύο φορές το μήνα, φαντάζομαι όταν θα γίνει κάτι τέτοιο, παίρνεις για να πνοεί για να δεις.
0: Ορίστε.
4: Σωστό.
3: Μπράβο.
4: Σωστό.
3: Άρα εγκρίνεται, άρα σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Εμείς.
0: Καλημέρα, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε για το πάρτι μας.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
18: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη.
9: αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
19: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
20: Εσείς παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One.

0: δεν πάτε καλά. Τι έχετε βάλει? Ο Λιανός το ζήτησε αυτό.
1: Εγώ σε ξέρω.
2: Αυτό βάζω κάθε πρωί 6 και 10.
1: Αν κάνεις εστί.
2: Δεν ξέρω. Θα πάρω σακέτα, τι να βάλω. Δημήτρη, κρυώνω.

0: Τι έχει πάθει ο Δημήτρης? Τι έγινε, ρε παιδί?
1: Πέντε ωραία για
0: έτσι. Για μένα όλα. Παλιά νύχτα, ρε Αθήνα, ρε.
2: Το πάρτι μας, παιδιά, ξεκίνησε.
0: Αυτό είναι.
3: Είναι το ίδιο. Αφού εσύ.
2: Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram.

0: Νίκο μου, πάμε σε αλλαγή, Νίκο μου, ακούς και εσύ τον άλλο.
1: Μετά θα βάλεις καρά ρούμπες.
2: Αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα.
0: Καλημέρα στο Θανάση και στο Μενέλαιο που ακούνε. Το καλύτερο ξεκίνημα λέει, δώσε πόνο η Μαριλένα.

0: Ρε καψούρα δεν είπαμε να το πάμε. Έχει πει είναι καψούρα αυτό. Ρε έρωτα δεν θέλουμε σήμερα.
1: Έρωτα.
0: Γεια σου ρε Αλίκη από Αλεξανδρούπολη.

0: Σκοπιλή, κοίτα μην αλλάξει το ρεπερτόριο. Νίκο, έχεις βάλει δύο τραγούδια μαζί.
1: Νάτος.
2: Έτσι, εφήξει.
3: Καλησπέρα.
2: Έτσι λέγεται.
0: Καλησπέρα. Εσύ το πες ρε βλάκα.
3: Καλησπέρα.
0: Α, θα την κόψουμε τη φλέβα.

0: Papa is you. Καλημέρα στην Καβάλα, γεια σου Αγγελική.
1: Καβάλα είναι.
0: Δώσε ομαδάρα, τι τραγουδάρες βάζετε πρωί πρωί.
1: Αυτά είναι.
2: Γεωργία μου, καλημέρα.
1: Έτσι μια νύχτα καλή μας έχει λείψει. Μια νύχτα.

0: Γεια σου ρε Χρύσα, καλημέρα και σε όλη την οικογένεια που κατεβαίνει τα Αθήνα για ορκομοσία.
1: Τι σκέφτεσαι τις νύχτες.
2: Καλημέρα από
3: Κόλυφθο. Θέλω να πω στα αστέρια. Θα με συνοδέψει μέτρο να πούμε 65 χρονών με μάγκρου πίσω στην τσέπη. Και να πιω βάτε 69 μέχρι να τυφλωθώ.

0: Δημήτρης λέει θα φύγουν τα ανταλλακτικά από το μαγαζί. Γεια Σαλαμίνα.
1: Και άλλη αγάπη τις χαρές μαζί μου θα.
2: Περιμένει τώρα το Ιαπωνέζο να του φέρει το στροφαλοφόρο, να τον αλλάξει τον Ισάν και στο μωρέ.

0: Για να σου παλαιολόγω με τις παινιές σου.
1: Τι έχω και γύρισμα βόη σήμερα, να τους κάσω τίποτα σφαλιάρδι.
2: Κάντε μακά το ρυφλό, ρε.
1: Καλημέρα, λέει. Μήπως γίνεται...
2: Τι είναι αυτά, ρε.

0: Καλημέρα Παναγή, ο Γιώργος δώσε λέει χαιρετίσματα στον αδελφό μου τον Αχιλλέα από Κεφαλονιά, ο Γιώργος.
1: Αμάνα μα.
0: Να τόσο τρελός, φέρ τον

0: Και να βγαίνουν να πούμε.
1: Θα δει δηλαδή τώρα τη Δούκησα εσύ να διαφωνήσει.
0: Όχι, όχι, αντρική πασαρέλα.
1: Αντρική.
0: Αλλά να είναι ξέρει φουτεράκι από πάνω, στρίγκα από κάτω. Και να πει τέτοια. Και να παραπατάνε έτσι.
2: Με πλήγο σε πέκικο. Καρδιά.
1: Γεια σου ρε Μαράκη, οδηγός ταξί Μαρία. Καλημέρα σε όλα τα ταξί της Αθήνας.
2: Ένας τρελός που
0: δεν γίνεται, μ' ακούει ο αλγόριθμος ρε φίλε.
1: Και σου βγάλε αντρική πασαρέλα.
0: Μόλις το είπα αυτό και μου βγάλε αντρική πασαρέλα που είναι με, όλοι με...

0: βγάζει δίσκο νότις, να ξέρετε. Παλιές επιτυχίες.
1: Τα ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω. Μια σφραγισμένη
2: γέζρε νότι κάνε μια συναυλία.
0: Ένα άκανε μόνο.
2: Ένα αυτό.

0: κυρία Καρδινάλε. Ιστορία. Τραπατογύριο μαζί με την κυρία.
1: Κυρία Καρδινάλε, έτσι. Και στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
0: Από εδώ πέρα.
2: Παρακαλώ.
1: Ρε, δεν πάω παρακαλά, σε παπάντες να παρακαλά. Λοιπόν, εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει.
0: Τελειώσαμε, έτσι.
1: Εχθές ορκιζόσουνα ότι ήθελες εμένα.
3: Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία.
1: Κύριε, τι είναι εδώ πέρα η ίδια.

0: Όχι, ναι.
1: Ο Σαμίρ και η μάνα, του Στέφανο.
0: Όχι, θα το πλήρωνες.
2: Δεν σε θέλω. Το καταλαβέ.
0: Πάρτα.
3: Έχω σηκωθεί από το κρεβάτι 40 πυρετό, έβαλα τσάι με ουίσκι.
0: Σίγουρα.

0: γυναίκα του τη φωτογράφω. Γεια σου Ευελίνα μου γλυκιά. Break και επιστρέφουμε.
1: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία.
5: Γιατί με το 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28310 24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε, 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκι.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκι. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
18: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
20: Ράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
21: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
22: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.

0: Ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγια όλοι.
5: Του κοντρόλι αγάπη.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
7: Πες του να φύγει. Αυτή τη στιγμή.
8: Φύγει. Κάτι λέγανε εδώ ο Καλούρης με το Λιανό. Συνεχίζουμε με εξάρια. Τι είναι τα εξάρια τώρα, ανάθεμα κι αν κατάλαβα.
7: Εγώ και εγώ και εσύ.
4: Πόλεμος. Επίθεση.
9: Το υπηκό έχει βγει τώρα.
8: Λοιπόν, ο Απόστολος λέει καλημέρα Παναγή, στην καλύτερη παρέα μας 14 χρόνια τώρα. Βάλτε καμιά, λέει, βάλτε καρά. Και αφιέρωσε έτος στα κορίτσια μου, Βαλμόνα και Πόλα, που ετοιμάζουν συνθέσεις για γάμους και βάφτιση.
7: Δεν τον θέλεις.
9: Δεν τον θέλεις.
7: Το βλέπω στα μάτια σου.
9: Ακριβώς.
7: Διαβάζεις τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις.
9: Δεν τον θέλεις.
7: Δεν τον θέλεις.
9: Δεν τον θέλεις.
7: Με εκείνον κοιμάσαι.
8: Παναγή, κοίτα τι έγινε γύρω μας.
7: Μα εμένα θυμάσαι.
8: Ποιος το έκανε αυτό?
7: Ο Θεός. Πες του να φύγει.
8: Παιδιά,
7: φύγε.
8: Θα κάνω story τώρα.
9: Φύγερε από τώρα.
8: Όντως. Θα κάνω story τώρα. Αλλάξανε όλες οι οθόνες μέσα στο στούντιο. Να δείτε

0: Έχεις φτιάξει. Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα, πάρ' τα όπως τίποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα,
1: μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα,
0: πάρ' τα, πάρ' τα,
1: όπως τίποτε.
0: Έτσι. Αυτές είναι νύχτες, αυτά

0: μόνο τέτοια, σας το λέω. Θα γίνει πανηγύρι.
1: Πάρτα όλα, πάρτα όλα, πάρτα.
2: Ό,τι μου θυμίζει εσένα.
3: Ωραία καψούρα που τραβάτε.

0: poate, harta, harta.
1: O poți poate. Τώρα χαμηλώστε
0: τα φωτιά. Ήρεμα τα μικρόφωνα. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram Παναγής Τζορτσάτος να δείτε τι μας βάλανε στις οθόνες τώρα πριν από λίγο στο στούντιο μέσα.
1: Άφεση ζητώ σας μονάχα το παθός.

καταράστηκε. Στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Ποια? Να αγαπάω, να μην αγαπιέμαι.

0: Και τέλος να σβηστεί.
1: Πίνουμε Fred Express,
0: Γιώργο.
2: Διαμαντούλα, βάλε τέρμα στο μαγαζί μέσα.
1: Έλα.
0: Δεν θα αφήσω τίποτα που να σε θυμίζει.
2: Και εσείς, μιας και μπαίνετε στο προφίλ μου, μπείτε και στο να λάβετε μέρος στο giveaway. Διαμαντούλα, τα πιο ωραία, τα παραδοσιακά. Διαμαντούλα.gr. Τρέχει giveaway στο προφίλ μου. Χιλοπίτες, μέλια, γλυκά του κουταλιού, τα πάντα έχει. Παιδιά, πάνω να δω μηνύματα. Δεν είναι, είναι τον ατελείωτο.
0: Σου μιλάω, δεν μου μιλάς, σε ρωτάω.
2: Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, αφιερωμένος ο Χαράς στο θείο μου τον Κώστα που μου σπάει τα νεύρα.
0: Πώς δεν σε έχω, σε κερνά.
2: Γιατί μας το κάνετε αυτό, για πάντα Γιώργο.
0: Μα εσύ αλλού.
1: Γιατί είναι νύχτα.
0: Μόνο λίγο απ' την τρέλα.
2: Μας βασανίζει ο καθένας πρωί, λέει ο Γιώργος από Κεφαλονιά. Έλα ρε πατρίδα.

0: μια ζωή χωρίς.
1: Ρωτάνε εδώ αν για Σκορπιό εννοούσε το Σκορπιό στα Γιάννενα.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Ο άλλος είναι στο Πέραμα. Μαγαζάρα.
1: Καλούδι λέει ο καλύτερος με διαφορά. Καλά, ένα live του καρά έχει πάλι. Γιατί περιμένετε λίγο τώρα να το συζητήσουμε. Από μέσα μου βγήκε, είναι ο καλύτερος, ναι.
2: Ναι.
1: Αλλά ένα live έβαλε του καρά.
2: Ναι, αλλά που το βρήκες.

Ρεσεψιόν λέμε, καρά, έχετε ξαναδεί.

0: Τάνα λέει ποτέ. Καψούρα, έχεις καταστρέψει τα καλύτερα παιδιά. Δεν το είπα, καψούρωσες. Το φάγα το μισό.
1: Δεν θα μάθεις ποτέ.
0: Δεν το λέω εγώ, Θανάσης.
1: Πόσο μόνος μου ένιωσα. Δεν θα μάθεις ποτέ να αγαπάς.
2: Τελαμβούργο, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, χαμός.
0: Παναγί μου καλημέρα, αφιερώνω όλο το πάρτι στον έρωτα της ζωής μου.

0: μοιράζει.
1: Ε, ρε φίλε, έχει δίκιο.
2: AI. Το τραγούδι μιλάει για το χωρισμό και την απώλεια. Οι στίχοι εκφράζουν τη θλίψη όταν φεύγεις και σε χάνω και η ζωή γίνεται κατηφόρα επειδή τα όνειρα είχαν γίνει μαζί με το άλλο πρόσωπο.

0: ένταση η ώρα, παιδιά.
1: Όχι, δεν πάμε πουθενά. Έχουμε προστούμενα.
0: Παιδιά, πέρασε η ώρα.
1: Έχουμε προστούμενα, σου λέω. Να πω που δεν ξέρω τι έχω. Δυστυχώς τα καλύτερα live.

0: 10 λεπτά ακόμα ζητάει ο Κώστας. 10 λεπτά.
1: Να πάμε 10 χρόνια πίσω. Να μείνουμε εκεί, να καρποθούμε. Μαμούνια live, Θεσσαλονίκη. Να βγούμε έξω, άστε Γιάννη.

0: Δεν θα φύγουμε ποτέ, ρε μας. Θες να πεις καμιά Vodafone, καμιά Internet. Έχεις κάτι διαφήμιση σε 10 ουίσκι, ρε μαντάξει.
1: Σε λυπάμαι.
2: Είσαι λύπια.
1: Δεν νιώθω τίποτα για σένα περισσότερο.

0: εσύ αυτή
1: Νίκο, τέλος, πάμε για την ετοίμασε μια μαρσό για την Δευτερινά.
2: Ετοίμασε κλείσιμο.
1: Τα γρανίτα πολεμώνει.
2: Μην πω κάπου εδώ κλείνουμε, μάγκες. Κάπου εδώ τελειώνει το πάρτι της Παρασκευής.
1: Ω, έτσι, πώς θα

0: δουλειά εδώ.
1: Τι δουλειά έχω.
0: Μην τα πετάς, άστα αυτά. Αυτά που σου φωτώ στα δύο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξεκίνα.
1: Ντους, βούρτσα, μπαρξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρήσει περισσότερη απώλεια τριγών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφεί στην καθημερινή φροντίδα του μαλλιού σου, τον Osan Skin Hair Nails Booster, με βιοτίνη, ψευδάργιο και βιταμίνη C, για υγιή και λαμπερά μαλλιά, είπα.
0: Τη βραδιά μου απόψε, μη μου τη χαλάσει. Η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφτάνει. Ετοιμάσου για trick or treats. Στα Lidl θα βρει όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξει ατμόσφαιρα, πιτζάμε, στολέ και κάλτσε. Για να αντιθεί το πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα, τρομακτικά, νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές Lidl. Η φραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμη καλύτερη, και μην ξεχάσεις τις κολοκύθες φυσικά Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άκουσε το πες του να φύγει και πέταξε το κινητό με φόρα στον τοίχο. Η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Θα σου δώσω στα μάτια το δικό του. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και τα μπουζούκια. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Είναι ένας, είναι μοναδικός, έχει φωνάρα, ταλεντάρα και ζητάτε να τραγουδάει συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Λιανό!
1: Είναι ένας και μοναδικός, είναι βράχος, οικογενειάρχης άνθρωπος, αλλά είναι και λανιάρης, ο Παναγής ο Τζορτζάτος.
0: Πίσω από τις υπέροχες αυτές μουσικές της ώρας που πέρασε, είναι ένας μοναδικός DJ που παίζει σε γάμους, παίζει σε βαφτίσεις. Σαββατοκύριακο θα είναι Θεσσαλονίκη με Ιουλία Καλυμάνη, ο Νίκος Καλούδη! Και φυσικά Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου, εκτάκτος σε κάτι έτσι, σε ένα επαγγελματικό.
1: Σε κάτι μπουζούκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Δευτέρα όμως θα είμαστε εδώ, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε όπως και αν είναι ο καιρός, και να θυμάστε κάτι!

Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Έργων των επαγγελματικών

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Αλφα στους 104,7.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
11: Ναι, καλημέρα,
12: Φιλιππινέζε.
11: Μου λείπετε πολύ, αλήθεια, να είστε καλά. Εδώ ακούνε φανατικά Σφαίρα.
13: Ποιοι ακούνε?
11: Οι
13: Μανιλέζοι.
12: Και όλοι οι Φιλιππινέζοι παίρνουν τώρα άδεια για διακοπές.
13: Οι Παλαβανοί ή Μανιλιανοί?
11: Οι Παλαβανοί ακούνε φανατικά Σφαίρα.
12: Μανιλιανοί, ωραία.
11: Ο μεγάλος τους αρχηγός θεωρείται ο Νίκος Καλούδης. Μεγάλος αρχηγός.
12: Ναι, θεωρείται γουρού.
14: Θα ανεβάσω μια φωτογραφία να ξέρεις στα social media. Θυμάσαι μια φωτογραφία που μου είχες δώσει με το ζόρι να τη βάλω στο σπίτι μου να σε διακοσμήσω? Έχω φέρει εγώ εδώ τη φωτογραφία σου πάνω στην καρέκλα σου. Έχω βάλει και ένα καντιλάκι από κάτω. Θα βγάλω φωτογραφία να το δεις. Σιγοκέι ακόμα.
11: Εγώ να σου πω κάτι, Έρε, και πάθω τίποτα. Να ξέρεις ότι εσύ θα είσαι η αιτία.
12: Έλα, μη λες τέτοια πανάδεμά σε πρωί-πρωί.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
6: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310-24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
12: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης. υπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
17: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
18: Αλφα στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα, να σε ξεχνάω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.000.

0: 1.880 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας ξεκίνησε νέο πρόγραμμα για να βοηθήσει τους άνδρες φοιτητές που πάσχουν από ανδρισμό. Αυτό ακριβώς.
8: Παλικάρι μου, παρβατήλα φουλ.
7: Μπράβο, ο οποίος λέει αντιμετωπίζεται ως διαταραχή.
9: Α, περίμενε λίγο. Έλα Γιώργο, τι γίνεται ρε μαρκιά. Τι έκανε τώρα το πρωί.
10: Θα κάνουμε τίποτα αντρικό, ξέρω εγώ.
9: Δεν ξέρω, εγώ σηκωθεί να πούμε και θέλω να τα σπάσω.
7: Λοιπόν, μην τα πιάνεις.
10: Πάω να ξυριστώ, αν και ξύριζεται από 2 λεπτά, αλλά είναι αντρικό να
8: μου. Σου ξαναβγεί και τρίχα.
9: Εγώ λέω ξυρίζουμε και ξυρίζουμε κατευθείαν μόνος μου. Δεν χρειάζομαι ξυριαφάκι.
7: Γιατί πιάνεις τα χαμνά σου, αγόρι μου.
9: Μιλάμε τώρα για άντρες. Άντε ρε.
7: Δεν βλέπεις τα πιάνεις.
9: Ας το διάλογο με αγνησιάδο και σε πλακώσω.
8: Πρέπει να αλλάξει
9: και τη φωνή σου. Άλλαξε
11: τη φωνή σου, παιδιά, γιατί ψάχνει και.
9: Εσύ,
11: γιατί φτιάχνεις την πιο γόρη μου.
9: Αυτός δεν είναι να του πεις να κάνει κάτι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο ανδρισμός ο υπερβολικός, έτσι.
7: Ο οποίος λέει αντιμετωπίζεται ως διαταραχή. Στόχος, όπως υπογραμμίζουν, είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν ένα υγιές μοντέλο ανδρισμού, καθώς επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι πάσχουν από περιοριστικό ανδρισμό.
12: Α, καλέ, περιοριστικός είναι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
7: Καλέ, καλέ, πάρτε το αλλιώς λίγο τώρα.
8: Καλέ στο Τέξας βερβατήλα.
9: Γιώργο! Γιώργο! Τι θα κάνουμε καλέ τώρα?
12: Περιορισμένα πράγματα. Άσε με, τσακώθηκα με τον πατέρα μου πάρα πολύ.
9: Τι?
12: Γιατί του λέω θέλω να με βοηθήσεις να με μάθεις να ξυρίζομαι. Και μου λέει εντάξει αγόρι μου. Και όταν άπλωσα τον αφρό στα πόδια τρελάθηκε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28310 24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Ράνια, πώς γίνεται μια θυμωμένη γυναίκα,
13: ναι,
12: να μαζεύει όλα τις τα υπάρχοντα,
13: ναι,
12: μέσα σε μία ώρα?
13: Πω, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, πω, ναι, μην πεις κουμπί το τσιλίκι.
12: Και όταν είναι να πάτε διακοπές, μπορείτε να κάνετε και τρεις μέρες να κάνετε βάλτε.
13: Μέρες.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Πώς πάει.
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Αλφα στους 104,7. Μίξ.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop
0: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
1: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
1: Εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά!
4: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
10: Το ΔΕΗ Διάγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
12: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
13: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Αντώνη.
15: Αντώνη.
16: Τι αυτό, πώς μιλάς έτσι.
15: Αντώνη.
14: Είσαι το αγόρι, το αγόρι της Δώρας.
17: Όχι ρε παιδιά.
14: Έλα ρε Αντώνη.
15: Α, δεν είσαι, συγγνώμη.
14: Εντάξει,
15: λάθος.
17: Είμαι εγώ, ναι.
14: Αχ, τι ωραία που είσαι εσύ αυτός. Τι ωραία που σας τα βρίσκουμε.
15: Τι έγινε, γιατί τι πάθατε.
14: Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη.
17: Είστε απίστευτοι καταρχήν. Παίρνω να το σημειώσω αυτό.
14: Σημείωσε το, Αντώνη μου.
15: Σημείωσε το κάπου.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
10: Μουσική.
9: Εδώ.
10: Τα ακούς όλα.
9: Αλφα.
10: Εδώ.
9: Τα ακούς όλα.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop mix.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι καιρός για πέταγμα.
1: Ναι, Βαλάντη. Βαλάντη. Ωστε. Πληγωμένος ακούγεται σήμερα ο Βαλάντα. Βαλάντη, λίγο πιο δυνατά, πιο δυνατά λίγο.
2: Τι γίνεται πιο δυνατά.
3: Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα.
2: Σου πάνω από δίπλα.
3: Σε κοιτάνε από δίπλα. Από άλλο
4: ελικόπτερο. Από το πλενό ελικόπτερο σε κοιτάνε.
2: Κοιτάνε περίεργα η δίπλα. Έχει πολύ ένα αέριο στο πορεία.
1: Μια χαρά ακούγεσαι. Ωραία, Βαλάντη, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
2: Είμαι στον μπάνιο πίσω στο ελικόπτερο.
4: Είσαι σε θέση να μας πεις την κίνηση?
2: Είμαι στη θέση, πώς δεν είμαι.
4: Δεν ξέρω, πού κάθεσαι?
2: Πολύ ζόρικα.
1: Έχει πάει άνθρωπος στην τουαλέτα πριν από σένα?
2: Είναι κάποιος ιδιαίτερος ο συγκυβερνήτης.
1: Μάλιστα.
4: Έχεις και συγκυβερνήτη.
5: Έχεις και συγκυβερνήτη, Βαλάντη.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Άμα γίνει κάτι.
2: Έτσι τώρα που είναι η περίοδος με τα πανηγύρια, επειδή ξενυχτάω πολύ, έχω πάρει και συγκυβερνήτη.
1: Τέλεια. Πες μας τι βλέπεις αυτή τη στιγμή. Τι βλέπεις αυτή τη στιγμή?
2: Ξέχασε τι να το καζανάκι, βλάκα.
4: Έχετε καζανάκι μέσα στο ελικόπτερο?
2: Φυσικά και έχουμε. Αυτό το ελικόπτερο παλιά ήταν πυροσβεστικό, αυτό που πετάνε τα νερά. Τι το έχω ενσωματώσει με το καζανάκι τώρα στο αδερφάκι μου και το έφτιαξε και πατάω και φεύγουν όλα κάτω. Κοίτα.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τέλεια.
2: Είναι καλή, κοίτα. Α, κάτσε τώρα, είμαι πάνω από το σπίτι του Ζωζάτου. Περίμενε να διάσω πάλι.
5: Α, για πες λίγο.
4: Θα διάσει, λέει.
5: Έλα ρε Βαλάντη τώρα, τι κάνεις εκεί πέρα?
2: Υποτίζω.
1: Εντάξει Βαλάντη, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ωραία, έλα κάνουμε ζώα σε κατάθλιψη.
5: Κατάθλιψη. Όχι, πρωί, πρωί.
1: Γάτα σε κατάθλιψη. Σκύλο σε κατάθλιψη.
7: Πώς?
1: Κατσίκα σε κατάθλιψη. Αγελάδα σε κατάθλιψη. Γάιδαρο σε κατάθλιψη. Η μαϊμού σε κατάθλιψη. Άλογο.
5: Πώς πάει άλογο?
1: Ένα στεναγμό. Αυτά κυρίες και κύριοι. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα ζώα σε κατάθλιψη.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.

0: Alpha FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Είναι συγκλονιστικό που έμαθα ότι το πρώτο γλύκισμα που ζήτησε να φάει ο Τσοχατζόπουλος όταν βγήκε από τη φυλακή,
3: ναι,
2: και πήγε σε ζαχαροπλαστείο. Τρελάθηκα, ρε φίλε.
3: Τι ήταν,
2: συγκινήθηκα.
4: Τουλομπά.
2: Όχι, υποβρύχιο. Τεχεράνι. Τα παιδιά εκτός από πρωτεύουσα του Ιράν είναι και αυτό που απαντάει μια Λαρισαία,
3: ναι,
2: όταν τη ευχηθεί να βρει ένα καλό παιδί να παντρευτεί.
4: Τεχεράνι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28310 24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι
14: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
18: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Έπεσε ένα σκύβος του Ρούμπικ στα χέρια μου.
22: Όπα.
21: Έβλεπα στο διαδίκτυο έναν τύπο με κλειστά τα μάτια.
22: Ναι.
21: Να το λύνει σε 28 δευτερόλεπτα. Και τρελάθηκα. Και εγώ κλείνω τα μάτια, φίλε, και έκανα 32 λεπτά να βρω τον κύβο που τον έχω βάλει. Μεγάλες διαφορές. Κρατάς την αφίσα του μημαράκι, κολλάς από κάτω ένα ταβέρνα ουζερίο τάνε και τόλισες το πρόβλημα. Με τέτοια φάτσα πας να φας.
23: Θα είστε πιο ζεμνός, άκου τώρα που σου λέω.
21: Έχει αγόρασε όλες καρότσες για το μωρό, 1.400 ευρώ.
22: Ο Χριστός και η Πανάγια.
21: Ναι, ρε φίλε, με τόσα λεφτά έπαιρνες μεταχειρισμένο τσικουνσέντο και το έχεις και όταν μεγαλώσει.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Παίζουμε, παίζουμε.
9: Ασταμάτητα.
8: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Είσαι καλεσμένος Γιώργο Λιανέ στο γάμο του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνα Μπόμπα.
3: Χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση.
4: Δεν είσαι για αυτή την εκπομπή, τι
5: σχέση το κάνουμε.
6: Και για πλάκα ρε, θες να μάθεις μέχρι και που κάθεσαι η αυτή. Γιατί ασχολείστε ρε με βλακίες.
2: Νάνση πες.
6: Γιώργο.
3: Ναι, ναι.
6: Τι φορούσε ρε η Μπόμπα.
3: Μπορούσε ένα εμφανζό έτσι που κάμισε, που τόνισε τις καμπύλες της και ένα boy trouser, boy jeans.
6: Να σου πω, ήτανε κοντό ή πώς ήτανε?
3: Ήτανε, όχι, ήτανε μακρύ παιδί μου, πολύ casual.
6: Πολύ casual, τι πώς το φόρεσε από κάτω, τι έβαλε από κάτω?
3: Κοίτα, το φόρεσε σωστά.
6: Αχα, το πήρε από εκεί, από πού το πήρε μόλι αυτή?
3: Κοίτα, αυτό πρέπει να το έχει κάνει με τα πίση. Γιατί εγώ το είδα αυτό, πρέπει να είναι αγορίστικο παιδί μου, τουσάκι πρέπει να το.
6: Α, ναι, και το έχει κόψει και το έχει κάνει έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά να πούμε δύο πράγματα σοβαρά.
2: Να ενημερωθούμε,
6: να ενημερωθούμε, να ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Τέλεια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697 8612 3. 2320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
16: Μέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Σφαίρα Viber 6936 10102.
20: Σφαίρα 102.
21: Σφαίρα 102 επιστρέψαμε. Παιδιά, βρισκόμαστε κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από το 18ο Greece Race for the Cure. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, το ποδείο του Άρεως και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ξεκινά 9 παρατέταρτο το πρωί. Ο περίπατος 10.30. Και μετά τον τερματισμό επιστρέφουμε φυσικά όλοι και όλες στο ποδείο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους και τις πρώτες δρομής, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και εννοείται τις πρωταγωνίστριες της ημέρας, τις survivors μας. Σας περιμένουμε όλες και όλους, να μην λείψει κανείς. Έρχεται ο Νίκος Απεργής.

0: βούτια στο παρελθόν με τον Νίνο εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν υπάρχει WiFi. Λοιπόν, ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, παιδιά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο, ναι, Σάββατο, 12 το μεσημέρι και Κυριακή. Σας περιμένω όλους. Έχουμε Σφαίρα Top 30, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουά!
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Με πανίφορο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.

0: Θεοσφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε.
1: Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω. Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spota Wheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spota Wheel. Premium leasing, light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Τσούι, είναι ένας ή εφτά?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Does he
13: love me? I wanna know. Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
14: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
15: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
16: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
16: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
16: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
17: Δύναμη,
18: εμπειρία,
17: γνώση,
18: εξειδίκευση.
17: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
17: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
18: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
17: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Τι
0: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
19: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
20: Πώς πάει?
21: Με άφησε.
20: Τι, γιατί, τι συνέβη?
21: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
20: Και τώρα?
21: Τώρα θα καλέσω την οδική.
22: Η λύση.
23: Κουτεντάκης.
22: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
23: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
23: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
23: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
25: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
26: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
27: Ο ηγέτης στο νερό.
28: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνεις.

0: ο Ben Affleck χρησιμοποίησε AI στη νέα του ταινία.
1: Α, εντάξει, λογικό μου φαίνεται.
0: Αποκάλυψε λοιπόν ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη ο Ben Affleck για πολλά πράγματα στο νέο του thriller Animals για το Netflix.
1: Άντε ρε, θα το δω, βγαίνει νομίζω μεθαύριο.
0: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πάρα πολύ καλά, λέει, στη ζωή μας, και έτσι λοιπόν ο Ben Affleck δεν κρύβει ότι την έχει ήδη εντάξει στη δημιουργική του διαδικασία, γιατί πάρα πολλοί κόσμος στο Hollywood θέλει να ουσιαστικά θέλει να βάλει στο, να τους βάλει στον τοίχο αυτούς που χρησιμοποιούν το AI στις ταινίες.
1: Ναι μωρέ, για πόσο νομίζω θα κρατηθεί το industry. Κοίτα, μια επιχείρηση θέλει πάντα το χαμηλότερο κόστος και το AI είναι το χαμηλότερο κόστος.
0: Στο Animals πρωταγωνιστεί ο ίδιος με την Kerry Washington και είπε ότι τη χρησιμοποίησε, διστάζω να σας πω ακόμα λέει πού, αλλά για να καλλιεργήσω την ψευδέστηση της πραγματικότητας χρησιμοποίησα λέει το AI.
1: Εντάξει, εμένα μου φαίνεται πολύ, θα μου πεις,
0: εγώ αν ήμουν ο Ben Affleck, ένας μεγάλος σκηνοθέτο, παραγωγό, ηθοποιός Hollywood, δεν θα χρησιμοποιούσε AI αμέσως.
1: Γιατί?
0: Περιμένετε λίγο.
1: Όχι, γιατί μια χαρά. Η τεχνολογία σου λέει έχει προχωρήσει. Ξέρεις πώς διαφημίσεις την ημέρα περνάς στην τηλεόραση και είναι AI. Θες να σου πω τώρα μεγάλους χορηγούς και που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο που έχουν κάνει AI διαφημίσεις.
0: Άλλο αυτό που λες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό που λες είναι άλλο.
1: Γιατί, επειδή μπήκε σε ταινία.
0: Και λέει ο Ben Affleck, για να εξηγήσω λέει για ποιο λόγο το έκανα αυτό, σκεφτείτε λέει την εμπειρία του κινηματογράφου με ένα magic show. Λέει, ας πούμε, αν ένας μάγος αποκάλυψε στο κοινό τον μηχανισμό πίσω από κάθε κόλπο πριν ξεκινήσει η παράσταση, τότε λέει θα τους άρεσε, θα άρεσε στο κοινό. Όχι.
1: Ωραία.
0: Κάπως έτσι λέει, σας λέω και εγώ ότι δεν μπορώ να σας πω πού χρησιμοποίησα το AI, αλλά θα το καταλάβουμε.
1: Όχι, δεν θα το καταλάβεις πρώτον. Δεύτερον, έχει μπει το AI και σε άλλες ταινίες και δεν το έχουμε καταλάβει. Τρίτον και σημαντικό, θα σου θέσω ένα άλλο ερώτημα, Ελένα, εσύ που είσαι εναντίον του AI.
0: Δεν είμαι εναντίον.
1: Εντάξει, σε αυτή την κατάσταση.
0: Λέει εδώ.
1: Του κινηματογραφική.
0: Ναι, λέει ότι πρέπει να. Ότι θα μιλάμε για ηθική χρήση, λέει.
1: Ωραία. Ναι. Είσαι κατά στη χρήση στο κινηματογράφο ταινί. Κομπλέ. Okay. Θα ήθελες να μην υπάρχει AI και να βάζουμε ακόμα μωρά να παίζουν σε ταινίες?
0: Όχι.
1: Θα ήθελες να παίζουν ζώα?
0: Όχι.
1: Με το AI όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί.
0: Σωστό, ναι.
1: Οπότε πάντα η τεχνολογία έχει δύο πλευρές.
0: Ναι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέει το AI ηθικά, είπε ο Ben Affleck, ο οποίος όσο μεγαλώνει ομορφαίνει ρε παιδί μου.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Και αυτό δεν είναι AI.
1: Ναι, προσπάθησα να το τα κόψει, αλλά τελικά.
0: Ποιος?
1: Τίποτα, γιατί την Τζέιλο ήταν μπήκτη αυτή.
0: Πάει τώρα.
1: Τώρα είναι στα καλύτερά του, ξανά έρχεσαι το ποτό.
0: Σταμάτα μωρέ.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τι ψάχνεις?
1: Έχουμε και 150 χορηγούς.
0: Να σου πω, τι μπορείς να κάνεις μόνος σου?
1: Εντάξει, πολλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μίλησα έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μόνο.
0: Ναι, άλλο θέλω, άλλο θέλω να καταλήξω.
1: Όχι, μόνο.
0: Θα πω να πας διακοπές.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Διακοπές μόνο σου.
1: Έχω πάει.
0: Μόνο σου.
1: Έχω πάει.
0: Πού έχει πάει?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και Αγγλία, έχω πάει και Ισπανία.
0: Διακοπές, όχι για σπουδές και τέτοια.
1: Όχι, ρε, διακοπές, ρε. Έχω πάει. Έχω πάει Ελλάδα σε πολλά μέρη. Εντάξει, εκεί πάντα έβρισκα κάποιον φίλο, αλλά έχω πάει μόνος μου, έχω μείνει μόνος μου, έχω γυρίσει μόνος μου.
0: Θανάση, δεν μιλάμε να ξεκινήσεις από εδώ μόνος και να πάει να βρεις κάποιον.
1: Δεν είπα να πάω να μείνω με τον άλλον,
0: ναι. Να είσαι μόνος σου καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών σου, να μην μιλάς με κανένα, μην έχει κανένα γνωστό.
1: Εντάξει, αυτό το έχω κάνει μια φορά σε ένα νησί, γιατί είναι και λίγο βαρετό.
0: Ποιο? Σε ποιο νησί?
1: Θα πω σε ποιο νησί, στην Κρήτη.
0: Βρετανία. Oh. Τα 5 ελληνικά νησιά κορυφαία στον κόσμο που είναι ιδανικά για σόλο ταξιδιώτες. Η Βρετανία, λοιπόν, μια Βρετανία δημοσιογράφος, λέει ότι θα σας πω λέει, τα καλύτερα νησιά στον κόσμο που είναι ιδανικά για σόλο. Γιατί της αρέσει να κάνει σόλο διακοπές.
1: Η Κρήτη είναι ωραία, είναι μεγάλο, έχει να δει πάρα πολλά πράγματα.
0: Το νούμερο 1 της είναι η Αμοργός.
1: Αμοργός, δηλαδή Φασέικο. Πήγε για σεξ αυτή εκεί.
0: Φασέικο.
1: Εντάξει, πήγε μόλι στην Αμοργό, μόλι στου καλλιτέχνε.
0: Έχω πάει Αμοργό, περνάμε
1: στην πόλη τη στο βράχο, για να τη βρούμε μετά, χορέψουμε λίγο. 5-6 μετά στον καφέ.
0: Εγώ είχα πάει και με τα 3 παιδιά στην Αμοργό. Μια χαρά οικογένεια. Πριν από 3 χρόνια. Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Μπράβο, χίπισα. Δεν σου το είχα. Έλα ρε,
0: νούμερο 2, Σαμοθράκι.
1: Εκεί να δεις και αν
0: σόλο διακοπές.
1: Εκεί μπαίνει όλο, βγαίνει μισό πόδι.
0: Αλήθεια.
1: Oh, καλά.
0: Βρίσκει το άλλο σου μισό.
1: Όχι. Βρίσκει διαφορετικά πολλά μισά από άλλου και τα ενώνει μέσα σου.
0: Νούμερο 3, Σύφνο.
1: Εντάξει,
0: okay. Γαστρονομία ψαράκι, και αυτά.
1: Ψαράκι.
0: Νούμερο 4, Κουφονίσια.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχω άποψη.
0: Δεν είσαι πια Κουφονίσια.
1: Δεν έχω πάει, θα πάω.
0: Και νούμερο 5, Ικαρία. Αυτοί οι 5 προορισμοί είναι λίγο για να κάνεις όλο διακοπές.
1: Εκτός από τη Σύφνο και τα Κουφονίσια που δεν ξέρω, τα άλλα 3 νησιά περνάς πάρα πολύ καλά μόνος.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ειδικά η Ικαρία, να πα τώρα εντάξει.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Τώρα μου βγαίνει η εμπειρία μου.
0: Στην Ικαρία πανηγύρια πηγαίνεις, λέει.
1: Μόνο πανηγύρια και κρασί καλό. Έχει και πάρα.
0: Ωραία, άρα περνάς ωραία μόνος.
1: Πολύ ωραία. Σαμοθράκη έχει παντού καταράκτες, γυμνισμό.
0: Φυσικές πισίνες.
1: Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Πω, τι μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας για ακόμα μία φορά. Από χθες τον έχουμε καλωσορίσει. Την εταιρεία διαμαντής μασού της ΑΕ, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ μασού της κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, αύριο δηλαδή, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα, μόνο δηλαδή για τα Σάββατα, σε όλα τα καταστήματα μασού της και στο μασού της. Οπότε πριν εξαντληθεί προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Κανόνες με εμάς τώρα λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το Δουλευθερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 100, 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28-31-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
8: Αμέσως τώρα.
2: Στο Ρέθυμνο.
9: Τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφι... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά πολλά γλυκά φιλιά, όπου και να είστε, από όπου και να μας ακούτε, είτε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είτε στο ίντερνετ, είτε στον υπολογιστή, στο κινητό. Σφαίρα.gr, για εσάς που είστε λίγο πιο μακριά από εμάς. Application Σφαίρα, το κατεβάζετε από iOS και Android δωρεάν, το κόκκινο αυτό εικονίδιο. Με το που το κατεβάσετε και το πατήσετε, κατευθείαν ακούτε σφαίρα. Εγώ δηλαδή δεν ζω σε αυτό το εικονίδιο.
1: Και εγώ καλέ, εγώ το έχω βάλει σε λάπτοπ, τάμπλετ, κινητό, τρεις τηλεοράσεις παντού σφαίρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Την καλή είδηση της ημέρας, το πω έτσι. Είναι ένας τύπος ο οποίος έφτιαξε μια στρατιά 500.000 ανθρώπων στο TikTok, το ιδέες.
1: Το είχα ανοίξει και εγώ αυτό, να το πούμε.
0: Λοιπόν, στο TikTok υπάρχει μια στρατιά 500.000 ανθρώπων που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρήσει, να τρολάρει ή να διαφωνήσει. Κάνει το αντίθετο. Όπως εγώ δέχτηκα σχόλιο σήμερα σε ένα βίντεο. Ναι. Ανέβησα ένα βίντεο, ρε παιδί μου, εγώ. Κάτι. Δεν θυμάμαι για αυτά τα σκουίζ που έχει η κόρη μου.
1: Ναι.
0: Και μου γράφει μία από κάτω, τι να κάνεις και εσύ που δεν έχεις ακουμπή σήμερα, δημοσιογράφος από το σπίτι. Και της λέω, όπως τα λες ακριβώς.
1: Λοιπόν, μην απαντάς, ρε.
0: Όχι, ρε, μα γελάω.
1: Αχ,
0: κάνει λέει ακριβώς αντίθετο, λοιπόν, αυτή η στρατιά των ανθρώπων αυτών. Όταν κάποιος δέχεται διαδικτυακή επίθεση, εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του με καλά λόγια. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Tyler Brickley, ο οποίος έφτιαξε το Kindness Mod, ένα λογαριασμό στο TikTok. Όπου τι κάνει, με το που βλέπει ότι σε ένα λογαριασμό, σε ένα βίντεο, αρχίζουν και πετάνε hate, full, μπαίνουν όλοι αυτοί μέσα. Και αρχίζουν και. Δεν πολεμάνε αυτό που γράφει το hate, δεν ασχολούνται με το hate.
1: Ναι, απλά βάζουν.
0: Γράφουν καλά σχόλια και κάνουν.
1: Αναμένω το shit mode από αντίστοιχη ομάδα. Θέλω μια ομάδα με ένα εκατομμύριο που να βγαίνουν και να διαλύουν τα post. Να δημιουργούν ψυχολογικά κρακλένια όλοι οι λειτουργοί.
0: Η αντεπίθεση λοιπόν της καλοσύνης, όταν όλα ξεκινούν, όταν κάποιος στέλνει στον Brickley λοιπόν ένα βίντεο που έχει δεχθεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολείων. Πες ότι εγώ ανεβάζω ένα βίντεο και με κράζουν. Άσχημα, πολύ. Γίνεται χαμό. Του στέλνω του Brickley. Hi Brickley.
1: Κοίτα τι μου κάνανε.
0: Κοίτα τι μου κάνουν εδώ. Με πολεμάνε, με βρίζουνε. Εκείνος λοιπόν ζητάει από τη στρατιά του.
1: Συγγνώμη, ο Brickley όλο αυτό το κάνει τζάμπα.
0: Ναι.
1: Α, μιλάμε για μεγάλο χαζοβιόλι.
0: Σιγά μου, ρε και εσύ. Είναι καλός άνθρωπος, ρε Θανάση.
1: Πρέπει να είναι και πλούσιος επίσης.
0: Όχι, είναι καλός άνθρωπος.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Θυμήσου λίγο, ψάξε βαθιά μέσα, σου υπάρχει καλοσύνη.
1: Για κάποιο λόγο το κάνει. Λοιπόν, το κάνει μέχρι στιγμής για να τον συζητήσουμε εμείς εδώ. Τον έχει συζητήσει όλος ο κόσμος, έχει γίνει γνωστός. Θα δεις πως θα πάρει τη θέση του και αυτός κάπου σε κάποια βάση.
0: Μπορεί να πάρει κανένα χορηγικό. Γιατί μακάρι να πάρει χορηγικά για να αντέξει λογαριασμό.
1: Εγώ σου λέω είναι πλούσιο.
0: Μα κάνει καλό.
1: Σιγά το καλό διάσημο ήθελε να γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι ύποπτο.
0: Δεν είσαι καχύποπτος απλά, είσαι κακός άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εκείνος λοιπόν μπαίνει και λέει στη στρατιά, πάμε παιδιά σε αυτόν τον άνθρωπο να αφήσουμε θετικά σχόλια και ξεκινάει, γεμίζει το βίντεο μου με χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα και σύμφωνα με το BBC αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός του έχει απογειωθεί.
1: Είδες.
0: Έχει απογειωθεί. Μέχρι στιγμής έχει εξυπηρετήσει 350 επιθέσεις από σχόλια και τέτοια.
1: Τέτοια χαζή κοινωνία έχουμε γίνει.
0: Λοιπόν, και δεν πρόκειται. Ένας καθηγητής εξήγησε στο BBC ότι αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί σαν κοινωνική μετάδοση. Όπως η κακία και ο θυμός εξαπλώνεται, Θανάση, έτσι εξαπλώνεται και η καλοσύνη. Μπράβο, να τον βρω, να του πω συγχαρητήρια. Congratulations.
1: Σε ρίχνω και το χέρι για την αδιάφορη βοήθεια που
0: να
1: δίνει.
0: Να νικήσεις το hate με καλοσύνη.
1: Να κάνει καλοσύνη και να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όχι να βάζει σχολιάκι από κάτω. Σιγά το καλό που κάνει.
0: Μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχει κλονιστεί η ψυχική τους υγεία από αυτό.
1: Να σταματήσουν το ίντερνετ
0: με να με νευριάζει.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Λοιπόν, παιδιά, η Pharmacept είναι εδώ. Η Pharmacept με τη σειρά Scalp Biome. Με anti-hair loss shampoo, anti-hair loss serum, με φυσικό δραστικό biocomplex, με maca peptide που δίνει μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης της σειράς αυτής από τη Pharmacept, τη Scalp Biome, οι κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης, δηλαδή παραπάνω από το 0,5%. 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Μόνιμο αποτέλεσμα από τη σειρά Scalp Biome anti-hair loss από την Pharmacept.
1: Ελίνα, στείλε σε αυτόν τον Μπάρκλι ένα μήνυμα και πες ότι σου κάνω πουλ.
0: Α, καλά. Θα γεμίσει το προφίλ σου με smiley του Harvey.
1: Άντε, επιτέλους, μήπως να πω να πάει 100.000 και κλείνουν και
0: έχουμε μια χαλάκι. Τελείωνε, ρε Θανάση.
1: Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση της Παρασκευής. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Hey!
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
4: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
3: Ναι.
4: Με άντρα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
3: Ναι.
4: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
3: Ζήνα,
4: αλλά αυτό
3: ναι,
4: καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας, ε.
3: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
4: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
5: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.

0: Sole Sofà.
1: Solo divani di qualità.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που είναι η Ευών, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
14: 28310-24111
13: και www.mbs.com.gr.
14: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που
0: γράφουν ιστορία.
15: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
16: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Έμεινε ένας.
19: Ναι, εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
19: Λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
21: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
22: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
21: Φυσικά, για πότε?
22: Το συντομότερο.
21: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
22: Μια χαρά.
21: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
22: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
21: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
23: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
24: Αλφα στους 104,7.
25: Άκου μουσική.
26: Άκου μουσική.
25: Νιώσε το ρυθμό.
26: Νιώσε το ρυθμό.
27: Άκου δυνατά.
25: Άκου μοναδικά.
26: Αλφα.
25: Εδώ. Τα ακούς όλα.
28: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Sfera Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκι.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Α στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Ρεύκανση. Αλλά όχι στα δόντια.
13: Αχα.
12: Θέλουν, λέει, να κάνουν όλο και περισσότερες Βρετανίδες ακολουθώντας το παράδειγμα celebrities, όπως ας πούμε η Courtney Kardashian.
13: Κάνει bleaching αυτή. Μάλιστα. Υπάρχει και φυσικός τρόπος, λέει, για bleaching. Δεν θες να κάνεις χημικές μεθόδους. Παραδοσιακός, ρε παιδί μου, βάζανε το κατακάθι του καφέ. Αλήθεια. Ένας φίλος που είχε θέμα με
14: ρίδες
13: το είχε ξεχάσει και πήγε στον γιατρό να τον δει και του λέει: α, μεγάλη πότα θα διαβεί, του λέει. Κάτι λεφτά θα πάρεις.
12: Μα να σου πω
13: κάτι λόγια
12: τώρα.
13: Ακούγονται. Ένα κάπα μεγάλο φίλο και ένα κρεβάτι.
12: Υπάρχει. Πώς γίνεται αυτή
13: το bleaching.
12: Η συγκεκριμένη επέμβαση.
13: Το μπασουρίνι. Το φέρνει λίγο να μουλιάσει.
12: Έλα, ιδία, άντε πρωί-πρωί.
14: Έχει 5 λεπτά.
13: Και μετά βάζει τον κόσμο στα λευκά.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
10: CLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
11: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
10: Ο ηγέτης στο νερό.
12: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
16: Bye, Valentine.

Open. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Καλημέρα.
15: Έλα ρε Βαλάντη, έλα ρε Βαλάντη.
14: Τι κάνετε, Βαλάντη? Δεν θα ασχοληθώ με το ρομάτ σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
16: Γιατί?
14: Γιατί περιμένω να έχουμε φυτέψει κάτι κάκτους, κάτι τέτοια. Πρέπει να δέσουνε, μην μπουν τα παιδιά μέσα και τα πατήσουν και τα κάνουν χάλια. Έτσι προσπαθώ να φτιάξω λίγο την άγρια φύση.
16: Πόσους συμμετέχοντες θα έχει το παιχνίδι?
14: Κοίτα τώρα όσοι έρθουνε. Αλλά και.
16: Για μένα το 100, δηλαδή θα βάλει και του 100.
14: Κάποιοι να έρθουν και τελευταία στιγμή, δεν έχουμε πρόβλημα να τα βάλουμε. Τα παιδιά δικά μας παιδιά είναι ούτως ή άλλως. Έτσι και πάνω απ' όλα η κεντρική ιδέα.
16: Βαλάντη, αληθεύει, γιατί έχει βγει και αυτή η φήμη.
14: Ναι.
16: Ότι ζητάς χρήματα για να τους πάρεις το παιχνίδι, έτσι ένα, για να γραφτούν, ας πούμε.
15: Ρε Βαλάντη, τι είναι αυτό που κάνει?
14: Όλο αυτό το χρηματικό αντίτυπο των 250 ευρώ που
15: έχω. Πόσο?
16: Καλά τα έμαθα.
14: Είναι για να βγουν τα έξοδα. Απλά μέσα στα έξοδα είμαι κι εγώ.
15: Α, μάλιστα.
14: Είμαι και πολύ έξοδος τώρα τελευταία, χαλά πολλά λεφτά.
16: Συνήθως δίνουν έπαθλα, Βαλάντη.
14: Θα δώσουμε κι εμείς από τα αυτά τα 250 κάτι θα μείνει.
15: Πόσα?
14: Ξέρω εγώ τι μείνει τώρα, ανάλογα τι θα παραγγείλουμε. Ξέρω εγώ. Τρώνε και τα δικά μου τα παιδιά πάρα πολύ.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
11: 104,7.
2: 104,7.
11: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Γιώργο, δεν μπορούμε.
14: Αυτός είναι παιδιά ο Νίκος. Ένα χειροκρότημα για
15: τον Νίκο. Έλα Νίκο, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
13: Γιώργο, δεν μπορούμε πια να κάνουμε μόνο σεξ. Μου λείπει η συντροφικότητα.
16: Να γραφτούμε στο κουκουέ.
15: Καλό.
16: Είσαι και ηχητικό,
15: είχε ετοιμάσει ηχητικό για τον εαυτό του, ρε φίλε. Ρε, πας καλά, αγόρι μου.
14: Να δεις, θα με τιμηθείς, θα έρθει η μέρα που θα είμαι η χολύπτης του καλού.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 28 31 030 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.

0: alto, alto.
1: Ah, Dedè.
2: Γρηγόρης Αρναουτόγλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με κάποια αίτηση που έκανε ένας φίλος για την απαλλαγή από το στρατό. Έστειλε ένα γράμμα στον Υπουργό Άμυνας και λέει: Κύριε Υπουργέ Άμυνας, επιτρέψτε μου να σας εκθέσω το πρόβλημά μου και να σας ζητήσω να τακτοποιήσετε το θέμα. Περιμένω να μου έρθει το χαρτί για να παρουσιαστεί στο στρατό. Είμαι 24 ετών και έχω παντρευτεί μία χείρα 44 ετών, η οποία έχει μία κόρη 25 χρονών, την οποία παντρεύτηκε ο πατέρας μου. Επομένως, ο πατέρας μου, αφού παντρεύτηκε την κόρη μου, είναι γαμπρός μου. Επιπλέον, η κόρη μου, αφού είναι σύζυγος του πατέρα μου, έγινε και μητριά μου. Η γυναίκα μου και εγώ αποκτήσαμε τον περασμένο Ιανουάριο έναν γιο. Κατά συνέπεια, εκείνος, δηλαδή ο γιος μου, είναι αδερφός της σύζυγου του πατέρα μου και κουνιάδος του πατέρα μου. Είναι όμως και θειός μου, αφού είναι αδερφός της μητριάς μου. Άρα, ο γιος μου είναι και θειός μου. Και τώρα, κύριε Υπουργέ, φτάνω στο τέλος του γράμματος. Η σύζυγος του πατέρα μου απέκτησε τα Χριστούγεννα έναν γιο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα αδερφός μου, έτσι, αφού είναι γιος του πατέρα μου, και εγγονός μου, αφού είναι γιος της κόρης της γυναίκας μου. Τότε εγώ είμαι αδερφός του εγγονού μου, και επειδή ο σύζυγος της μητέρας κάποιου είναι πατέρας του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα εγώ να είμαι πατέρας της κόρης της γυναίκας μου και αδερφός του γιού της. Επομένως είμαι ο παππούς μου. Δεδομένου αυτού που σας γράφω, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, να με απαλλάξετε, αφού ο νόμος απαγορεύει πατέρας, γιος και εγγονός να υπηρετούν ταυτόχρονα στο στρατό.
4: Αλφα FM
2: 104,7 104,7
4: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη,

0: Μπριζόλες μοσχαρίσκες. Κιμάς μοσχαρίσιος νοπός. Μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ηγέτη στο νερό.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Είχε μια μηχανή κάτω, την είχε αφήσει αναμένη ένας νεαρός και πέρασε ο πατέρας του και του λέει: Πατέρα, να μπαίνω λίγο δύο λεπτά πάνω. Έχει την έτσι. Κάποια στιγμή αργεί ο νεαρός, στην ουρέλα κάνει ένα τεταρτάκι 20 λεπτό και ο πατέρας θέλει να τη σβήσει. Και περνάει ένας και του λέει: Ρε φιλεράκι, πώς ξέρεις, λέει καθόλου από μηχανές, γιατί είναι εδώ λέει αναμένη 15-20 λεπτά, λέει και για να τη σβήσουμε. Του λέει αυτός: Τι μάρκα είναι? Λέει ο πατέρας: Του γιού μου. Λέει: Του γιού μου, λέει, δεν ξέρω.
12: Του γιού μου, του γιού μου, δεν ξέρω.
13: Εσύ κάθεσαι δίπλα το φτάνει, βάλα το.
12: Θυμήθηκα που είχα πάει σε ένα μπαράκι έξω στο εξωτερικό.
13: Είχα πάει στο Las Vegas και πάμε σε ένα παράκι πολύ γνωστό εκεί πέρα της περιοχής. Μας λέει ο τύπος εκεί που είχαμε γνωρίσει, μας πήγε, λέει εδώ πέρα, λέει, έχει πέσει πολύ ξύλο. Εδώ λέει έχουν βαρέσει διάσημους, έχουν βαρέσει και τον Κέρκ Ντάγκλας πιο παλιά που είχε έρθει, αλλά και τον Μάικλ Ντάγκλας.
12: Και του λέω ρε φίλε, πάμε να φύγουμε, εδώ βαράνε Ντάγκλας.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα

0: Καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Τη θεσμική οδό επέλεξε λέει φίλαθος Manchester United για να διαμαρτυρηθεί για την εμφάνιση ομάδας στον αγώνα με τη Σάντερλαν.
7: Πάλτε τον μέσα.
6: Παίρνοντας πιθανότητα από την Imperial Call το 100 και ζητώντας τον Ferguson. Πάρε με λίγο τηλέφωνο.
8: Περαικαλώ.
9: Ναι.
8: Περαικαλώ 100.
9: 100 εκεί.
8: 100, ναι.
9: Και τι κάμε, δεν βλέπετε μπάλα.
8: Ορίστε.
9: Δεν βλέπεις μπάλα το έγκλημα που γίνεται αυτή τη στιγμή.
8: Ποιο έγκλημα, κύριε, πέστε μου αν έχετε δει κάποιο έγκλημα μπροστά στα μάτια σας.
9: Με τον Πριάκο μπροστά στα μάτια, αυτό δεν το είδε.
8: Είδατε έγκλημα μπροστά στα μάτια σας.
9: Έγκλημα δεν είναι αυτό, δεν έπεσε ο Παχατουρίδης μέσα 3 μέτρα.
8: Πείτε μου που ακριβώς έχει συμβεί αυτό να το σημειώσω.
9: Έξω από την περιοχή, λέει ο άλλος, για.
8: Τι συνέβη ακριβώς.
9: Από μέσα ήτανε.
8: Ποιος έκανε.
9: Του βγήκε με τα δύο πόδια από πίσω.
8: Ποιος σκότωσε ποιον.
9: Βγήκε ο Καπίνο να πούμε, τα πίνει, τι κάνει.
8: Χτύπησε τον άλλον.
9: Ο Φινοκαλιώτης που είναι.
8: Τι ώρα έγινε το περιστατικό.
9: Τώρα στο 47 δεν βλέπεις μπάλα!
8: Τι πρέπει να κάνουμε?
9: Βρε στείλε δύο ανθρώπους μέσα να το μαζέψουνε!
8: Μάλιστα κύριε, πού σε ποιο σημείο γίνεται αυτό?
9: Στην Τούπα!
8: Στη Θεσσαλονίκη!
9: Μέσα!
2: Αλφα FM
10: 104,7
11: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Αλφα FM
10: 104,7
11: 104,7.
10: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Ναι, γιατρέ.
14: Ναι,
13: γιατρέ.
14: Παρακαλώ.
13: Πάσχω από αμνησία.
15: Αμνησία, τότε θα πληρώσετε προκαταβολικά.
14: Άσε με ξεχάστε.
13: Γιατρέ.
15: Παρακαλώ, παρακαλώ.
13: Έσπασα το χέρι μου σε δύο μέρη.
15: Σε δύο μέρη. Να αποφεύγετε αυτά τα δύο μέρη. Είναι απλό. 5 ευρώ.
13: Γιατρέ.
15: Ναι.
13: Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια δεύτερη γνώμη.
15: Βεβαίως, βεβαίως. Ελάτε ξανά αύριο. 50 ευρώ.
13: Γιατρέ.
15: Παρακαλώ, παρακαλώ.
13: Κάθε πρωί που ξυπνάω,
15: ναι.
13: Αισθάνομαι τρομορό πονοκέφαλο. Έχω ναυτία, δεν με κρατάνε τα πόδια μου.
15: Ναι.
13: Αλλά είναι φοβερό όμως, γιατρέ. Δηλαδή, νιώθω κάτι κομμάρες συγκλονιστικές.
15: Ναι.
13: Όμως, προσέξτε,
15: ναι.
13: Μετά από ένα τέταρτο, όλα μου περνάνε.
15: Α, ένα σηκώνεστε ένα τέταρτο αργότερα. 50 ευρώ.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Sfera Mix. Petros Karas in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα FM.
13: Στους 104,7.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Πήγα προχθές σε έναν οδοντίατρο και είχε σκαμπό μέσα.

0: σε σχήμα δοντιού. Δηλαδή, αν αυτό το ίδιο πράγμα σκεφτόταν και ο ουρολόγος μου, πού θα καθόμουν.
1: FM 104,7.
2: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM.

0: Alpha FM
1: 104,7. 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Βρέθηκε ένας πάπυρος, λέει, παλιός. Ναι. Βρέθηκε στη θάλασσα, αλλά πολύ παλιό. Έγραφε, κύριε Μητσοτάκη, σας πείραξε που δεν σας κάλεσαν στα εγγένεια του Τιτανικού. Και γράφει από κάτω, μωρέ, δεν πάνε να πνιγούνε.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Α στους 104,7.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Μπαμπά, μπαμπά, τι είναι αυτό που έχει η μαμά κάτω από τη φούστα της? Ο παράδεισος, γέ μου. Και τι είναι αυτό που έχεις εσύ μέσα στο παντελόνι σου? Το κλειδί του παραδείσου, γέ μου. Τότε να προσέχεις, μπαμπά, γιατί ο γείτονας έχει αντικλείδι.
10: Κερατούκλι.
11: Πού και πού μ' αρέσει να ρίχνω ένα κουβά στο νερό στη θάλασσα και να φοράζω «Είσαι ελεύθερο, φύγε».
12: Είναι ένας τύπος σε ένα μαγαζί με παπούτσια. Κάθε στη βιτρίνα κοιτάζει. Μπαίνει μέσα και λέει να σας ρωτήσω για ένα ζευγάρι. Ναι, παρακαλώ, λέει ο πολιτής. Ο Ανδρέας με τη Φωτεινή, πώς θα πάνε?
13: Έχω 6 χρόνια σχέση.
14: Εγώ 6 χρόνια συνεχόμενα έχω κάνει μόνο στο δημοτικό.
15: Καταπληκτικό.
13: Αν σας στείλει γυναίκα μήνυμα, έχεις δίκιο, μην το ανοίξετε. Είναι ιός.
12: Το μυστικό της αποτυχίας, φίλε, είναι να είσαι ο εαυτός σου.
9: Ο Κινέζος εργάτης λέει, τηλεφωνεί στο αφεντικό του. Του λέει, εγώ όχι έρθει δουλειά, εγώ άρρωστος. Το απαντάει το αφεντικό. Άκου, όταν αρρωσταίνω κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου και αμέσως αισθάνομαι καλύτερα. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθεί.

0: Μετά από ένα δίωρο ο Κινέζος ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Έλα, αφεντικό, έπιασε. Εγώ πιο καλά. Γυναίκα σου φοβερή. Εσύ, ωραίο σπίτι.
1: Καπάρα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Έχεις. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop.
4: Η Ελένη Φουρέιρα. Στο Θεό με πάει ο Βαλεντίνο με το Σφαίρα Μίξ.

92,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
4: Γεννήθηκε στις από 1 μέχρι 15.
5: 11, 8, 10, 12, 9, 12, 9, 12, 12,
4: 12.
5: Έλα τώρα πάμε.
4: Έχει. Να σας πω πάλι. Ότι πέθανε.
5: Πέθανε.
4: Από τις αρχές του 80 μέχρι το 95.
5: Το 92.
6: 83.
5: 94 είναι.
6: 93.
7: 97.
6: 97. 95.
7: 94. 93.
6: 91.
8: 85.
7: 88. 83.
5: Αμάνα!
4: Δεν το έχει πει κανένα σας.
5: 80.
7: Με κνευρίστε, πετάξτε το στυλό,
6: 93.
7: 84.
4: 84.
7: Έλα, μπράβο.
4: Και το 1984 στις
7: 27.
6: 22.
7: Στις 7, παιδιά.
6: 30.
7: 7 το μηνό σε κάθαρα.
5: 16.
6: Είναι 8.
7: 28, 29,
6: στις 10,
7: 20, 22, 23,
6: στις 7,
7: 19, 18,
6: στις 5,
7: έχεις εκνευρίσει πάρα πολύ. 6, 20,
6: 10, 2, 18,
7: 16, 16, 16,
6: 16, 16,
4: 16, 16, 16, 16, 16,
6: 16, 18,
5: δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
7: 27, 25,
4: πάνε 1, 2, διπλανό και το πηδάνε και πάνε παρακάτω. 13, λέει άλλος, 15, 14, 12.
7: Το 1968 συγκεκριμένος άνθρωπος βραβεύτηκε με το βραβείο των Ελλήνων κριτικών για την ταινία Το Κανόνι και το Φουσκόνι.
6: Το Κανόνι και το
5: Κανόνι και το Φουσκόνι.
6: Μαλώνι.
5: Το Κανόνι και το Καβρόνι.
6: Το Καβρόνι.
7: Κάτσε.
4: Έχουμε καταληξία.
6: Και το Μωρόνι.
5: Και το Πιπόνι.
6: Και το Φεσόνι. Το Κανόνι. Το Παγόνι. Και το Παγόνι.
4: Κοντά είσαι.
7: Και το Βουλόνι.
4: Κοντά είσαι.
5: Το Κανόνι και το Χελιδόνι.
4: Κοντά είστε.
5: Το Κανόνι και το Γλαρόνι. Το Κανόνι και το.
6: Το Σπουργιτόνι.
7: Το Μπριζόνι.
4: Εντάξει, δεν σε πιστεύω σήμερα. Δεν σα πιστεύω. Νομίζω ότι κάνω πλάκα. Ρε παιδί μου, φτάνετε δίπλα και δεν μπορείτε να βρείτε τη λέξη.
6: Το Κανόνι, το Κανόνι.
5: Το Κανόνι και το Αϊδόνι.
4: Το Αϊδόνι. Δηλαδή δεν άστα με το λάθο. Η πρώτη ταινία έγινε το
6: 1900.
7: Α, δεν θα τα.
6: Okay.
4: Το 1947 προς τιμήν του τοποθέτησε ο Δήμος την
6: πλακέτα.
7: Κλακέτα.
5: Πρωτομή.
6: Πρωτομή.
5: Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
7: Ναι ρε φίλε.
6: Ναι ρε
5: φίλε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
11: Όλο θα κι όλο υπόσχεσαι πολλά.
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Μπορώ να πάω να παίξω στο Still Standing?
4: Ναι, ναι.
6: Ναι,
4: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: αρέσει πάρα πολύ.
1: Να σου πω, δεν του κάνει τρεις ερωτήσεις να δούμε αν μπορεί να πάει να κάνει μια πρόβα.
2: Ξέρω τις ερωτήσεις που κάνουν εκεί.
1: Δεν έχει καμία σημασία, γενική φύση είναι οι ερωτήσεις εκεί πέρα.
2: Το γεννάνε οι κότες. Τέσσερις παύλες στη μέση βου.
0: Αυγό.
2: Είσαι πάρα πολύ καλός. Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Παιδιά, το είδατε ότι είμαι για το still standing.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Κάνει.
1: Μου.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι.
1: 8 γράμματα.
2: Είσαι σίγουρος.
1: 7.
2: 7 γράμματα.
1: Το δεύτερο γάμα.
0: Α. Το δεύτερο γάμα.
2: Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί το βάλες δύσκολο.
1: Το γράμμα.
3: Δες το γράμμα.
1: Κάνει μου το δεύτερο γάμα και δες το μουλάρι.
0: Κάνει μου και το δεύτερο γράμμα.
2: Έλα χρόνος κυλάει.
1: Να μην λίγο. Σοβαρά. Σοβαρά τώρα το κάνεις. Το λες σοβαρά ή κάνεις πλάκα. Σοβαρά.
0: Δεν μου έρχεται.
2: Και θες να πας να παίξεις.
1: Τώρα σοβαρά, κάνει μου. Και είπες το μουλάρι από μου.
0: Όχι, δεν έχεις προλάβει να μου πεις ότι είναι το γάμα το δεύτερο γράμμα.
1: Ωραία. Και τώρα που στο λέω, δεν είναι λεπτό που το έχω πει ότι είναι το γάμα δεύτερο γράμμα. 7 γράμματα.
0: 7 ή 8.
2: 7 παύλες. 7 παύλες στο δεύτερο γου. Άντε να του δώσουμε άλλο ένα.
1: Όχι, όχι άλλο.
2: Και το τελευταίο άλλο.
1: Όχι. Ρε συνάρτηση.
0: Δεν είναι έτσι το παιχνίδι.
1: Κάνε πλάκα μα κάνει. Το παιχνίδι δεν σου λέει κάνει και μου.
0: Δεν μου έρχεται, παιδιά.
1: Δεν σου έρχεται.
2: Ωραία, παιδάκι μου, κοίτα να δεις που θα πρέπει να το ρίξουμε τώρα κάτω. Πού να το ρίξουμε.
0: Ρίξτε μια κλωτσιά.
2: Έλα σε ρίξουμε στην κουζίνα.
1: Έλα μαζί μου λίγο.
2: 4 γράμματα, τρίτο γράμμα, χ.
0: Νύχι ρε παιδιά, νύχι ρε. Σε μένα τώρα αυτά τα κολλάκια τώρα.
1: Δεν βρήκες την αγελάδα που κάνει.
0: Πόσα λεφτά μπορεί να κερδίσω στο Still Standing.
1: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
2: Σηκώνεται κάθε πρωί.
0: Σηκώνεται κάθε πρωί, το πουλί.
1: Τι λες ρε βλάκα. Σε αυτονόσεις.
2: Τον ήλιο ήθελα να
0: πω. Συγγνώμη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
4: Γεια σας. Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ποια είναι η διαφορά του χασάπικου από του χασάπου σέρβικου?
7: Καμία σχέση.
8: Το χασάπο σέρβικου είναι του κάτω. Το χασάπο σέρβικου είναι του κάτω.
9: Ναι, είναι πιο γρήγορο.
6: Φίλε, συγγνώμη γιατί δεν άκουγα καλά. Μπορείς να ξανακάνεις λίγο το χασάπικο?
7: Ναι.
8: Το κάτω, κάτω, κάτω.
6: Και το χασαποσέρβικο?
8: Τον κάτουν, κάτουν, κάτουν.
6: Είναι καταπληκτικό, δεν μπορούσα να μου το εξηγήσει καλύτερο. Α πούμε, το Μαριανέλα, το τραγούδι πώς είναι, πώς πάει δηλαδή, σαν τι ρυθμό?
8: Μαριανέλα είναι, πώς τον είναι, ρεγκετόν. Του κάτω, κάτω, του κάτω, κάτω, του κάτω, κάτω, του κάτω, κάτω.
6: Το Τσάρλεστον, πώς είναι το Τσάρλεστον?
8: Ναι. Κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω.
6: Το ταγκό. Το τσιφτετέλι.
8: Του κάτω κάτω, του κάτω κάτω κάτω του κάτω.
6: Η ρούμπα, η ρούμπα.
8: Του κάτω κάτω, του κάτω κάτω, του κάτω κάτω.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Παρακαλώ.
11: Γεια σας, Νίκος Ξενάκης είναι το όνομά μου. Σας παίρνω από Aesthetic VIP Transfer. Θέλαμε να συζητήσουμε λίγο μαζί σας την περίπτωση προσέλευσης του Αλλάχου Ακπή. Είναι ο 7ος διάδοχος πρίγκιπας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος την περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι 19 θα βρίσκεται στο κυρίως στη Λευκάδα, αλλά θέλει να κάνει και μια στάση στο Λαγονίσι.
10: Συγγνώμη, στο Μεγανίσι,
11: είμαι μπερδεμένος από το πρωί. Βλέπω και τα πράγματα εκεί με τον Grand Resort και έχω τρελαθεί. Να μιλάμε στον Ενικό, κυρία Δώρα.
10: Ας μιλήσουμε και στον Ενικό.
11: Νίκος το όνομά μου,
10: ναι,
11: για να συναντηθούμε. Κοιτάξτε, ο κύριος Αλαάμπντι, ναι, θα βρίσκεται στην Λευκάδα και θέλει να επισκεφθεί και το Μεγανήσι. Είναι ουσιαστικά μια συνοδεία τριών γιοτ.
10: Το Λαγονήσι.
11: Στο Μεγανήσι, Μεγανήσι, Μεγανήσι.
10: Πάλι Λαγονήσι. Να πάει να δει. Είναι πολύ ωραία.
11: Δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη πρόταση?
10: Όχι,
11: να μην συνεχίσω.
10: Όχι, μωρέ, όχι.
11: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα.
10: Γεια,
11: γεια σας.
12: Ναι. Γιώργο, συγχύστηκες.
9: Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς την πατήσαμε?
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Επιτυχίες.
6: Μόνο στον Alpha FM.
5: Στους 104,7.

0: να με πει.
1: 104,7
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.